Φίλες και φίλοι του EOC Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλό σας μεσημέρι. Συντονισμένη πάντα στην μπασκετική διαδικτυακή συχνότητα, σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα του EOC Web Radio για την Τετάρτη 13 Μαΐου, μια σημαντική ημέρα για το μπάσκετ, που θα ξεκαθαρίσει την συμμετοχή μας με μία ή με δύο ομάδες στο Final Four που θα γίνει εδώ δίπλα μας στο T-Center στο τέλος του μήνα. Αυτά αφορούν το mainstream basket και θα τα ακούσετε αργότερα, γιατί μέχρι τις 2 θα υπάρχει η εκπομπή «Τα παιδιά παίζει», με την οποία ξεκινάει το πρόγραμμα και είναι αφιερωμένη στις μικρές κατηγορίες του ελληνικού μπάσκετ, στην αναπτυξιακή διαδικασία αυτή που μας αφορά όλους μας.

0: Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην κάνουμε αναφορά σε αυτά που έγιναν χθες το βράδυ, γιατί αφορούν άμεσα την εκπομπή μας. Αυτά που έγιναν χθες το βράδυ αφορούν το πρωτάθλημα παιδών της ΕΣΚΑ, το οποίο κρίθηκε χθες με την ολοκλήρωση του Final Four. Και κρίθηκε με την ομάδα που έχει το μικρότερο brand name από όλες να κυριαρχεί στο γήπεδο και να θριαμβεύει. Η ομάδα των εκπαιδευτηρίων Πλάτωνα είναι η πρωταθλήτρια για την ΕΣΚΑ για τη σεζόν 2025-2026. Στον τελικό επικράτησε της ομάδας του Περιστερίου με 81-72. Και οι άλλες δύο ομάδες που συμμετείχαν στο Final Four, για να καταλάβετε, ήταν ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δηλαδή συζητάμε τώρα για τρία αθηναϊκά branch, τα οποία είναι τα σημαντικότερα, τέλος πάντων, της Ένωσης, και από πλευράς δουλειάς που γίνεται στις ηλικίες αυτές, από πλευράς προσέλκυσης παιδιών, αλλά και προφανώς σαν branch που τα ξέρει όλος ο κόσμος λόγω της παρουσίας των αντρικών τους ομάδων σε τόσο υψηλό επίπεδο τώρα, και στην Ελλάδα προφανώς και στην Ευρώπη. Και μέσα σε όλα αυτά έρχονται τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, μια ομάδα η οποία βεβαίως για αυτούς που δεν παρακολουθούν τις μικρές ηλικίες φαντάζει άγνωστη ή τέλος πάντων κάπως περίεργο να την ακούν μαζί με τα άλλα ονόματα. Αλλά για αυτούς που γνωρίζουν, είναι μια ομάδα με συνέπεια. Κάνει την προσπάθειά της. Τα τελευταία τρία χρόνια είναι εκεί. Είναι στις τέσσερις καλύτερες ομάδες, στο επίπεδο των παιδών πάντα. Πέρσι είχαν φτάσει μέχρι τον τελικό, τερμάτισαν δεύτεροι. Φέτος ήταν η χρονιά, η νομοτελειακή θα έλεγα, έτσι, που τους έδωσε και τον τίτλο, ο οποίος πανηγυρίστηκε έξαλλα χθες το βράδυ και απόλυτος δίκαια, το ξαναλέμε. Και αυτό διότι η ομάδα των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα, παρότι μάλλον η ομάδα των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα είχε μια σημαντική απουσία ενός παιδιού που τον έχουμε αναφέρει και εμείς αρκετές φορές, στις φορές που κάνουμε τις αριθμητικές κυρίως σε αυτού του πρωταθλήματος, ο Άγγελος Ασλόγλου, που συνήθως τον αναφέρουμε ως από τους πρώτους σκόρερς της ομάδας, δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού χθες. Όπως μαθαίνουμε θα είναι παρόν πρωταθεός και να είναι καλά. Πάντως ήταν τέτοια κατάσταση του που θα μπορούσε και χθες να βοηθήσει, αλλά κρίθηκε σκόπιμο να μην είναι πάγια τακτική αυτή του Πλάτωνα να μην διακινδυνεύει συμμετοχή παιδιού αν δεν είναι 100% έτοιμο. Θα είναι όμως στην τελική φάση και εκεί μπορεί να δούμε και ακόμα καλύτερα πράγματα από την ομάδα των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα υπό την καθοδήγηση του coach Σγουρίτσα, που είχε φιλοξενηθεί και πρόσφατα κιόλας στο εκπομπή μας με εσάς παρουσιαστές. Ο Σγουρίτσας, ο οποίος δικαιώνεται για αυτό το μπάσκετ που παίζει, για αυτό το μπάσκετ που πρεσβεύει, το οποίο είναι και πολύ ωραίο στο μάτι να το βλέπεις όντας ουδέτερος, αλλά και πολύ αποτελεσματικό όπως αποδεικνύεται, και κόντρα στις λογικές, τέλος πάντων, που πολλές φορές βλέπουμε και σε αυτές τις ηλικίες, συνεχίζει και επιμένει στο μπάσκετ της πρωτοβουλίας, στο μπάσκετ το ελεύθερο, της γρήγορης απόφασης, της γρήγορης επίθεσης, της αθλητικότητας, της απουσίας θέσεων ή μάλλον της αναδιάταξης θέσεων που δεν έχουν να κάνουν με το ύψος των παιδιών αλλά με το πώς πρέπει να μάθουν να παίζουν. Πράγματα που τα έχουμε πει και εμείς αρκετές φορές, Δημήτρη, και νομίζω ότι είναι και κάτι που τέλος πάντων εγώ προσωπική άποψη εκφέρω τώρα, ότι είναι προς το καλό του μπάσκετ ότι φτάνει ένα πρόγραμμα όπως αυτό των εκπαιδευτικών Πλάτωνα να δικαιώνεται κατακτώντας το πρωτάθλημα απέναντι σε μεγαθύρια από όλες τις πλευρές.
1: Ναι, νομίζω πως είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή που έχουν δώσει τα εκπαιδεύτερα Πλάτωνα. Όπως μας είχε πει και ο coach Γουρίτσας όταν τον είχαμε φιλοξενήσει, ήταν μετά το Gen A Stars, ή ναι, νομίζω, ή μετά ή πριν, αλλά νομίζω μετά το Gen A Stars, όπου η ομάδα του είχε αγωνιστεί εκεί και μας είχε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή φουρνιά η συγκεκριμένη για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, η οποία έχει πάρα πολλά, πάρα πολύ ψηλές έτσι, φιλοδοξίες στο να καταφέρουν να πετύχουν κάτι πολύ μεγάλο φέτος. Εν τέλει το πέτυχαν με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη ΣΕΣΚΑ και μάλιστα απέναντι σε μια τριάδα ομάδων η οποία είναι παραδοσιακά η μεγαλύτερη, η καλύτερη τριάδα των ομάδων στην ΕΣΚΑ. Επικράτησε το Περιστέριο, όπως είπες και εσύ, με 81-72. Κατέκτησε το τουρνουά χωρίς τον Σασλόγλου. Ήταν σίγουρα μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, τα οποία έχουν δείξει ότι με μεθοδικότητα και με πολύ σωστή δουλειά και βασισμένη σε ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, το οποίο εντάσσεται πάρα πολύ, εφαρμόζεται μάλλον πάρα πολύ καλά στο σύγχρονο μπάσκετ, μπορείς να καταφέρεις πολλά, γιατί εντάξει, πολλές φορές ξέρεις, πάμε στο πώς ήταν στο παρελθόν το μπάσκετ, οπότε να πάμε και εμείς λίγο προς εκεί, αλλά πλέον το μπάσκετ είναι σύγχρονο με πολλά σουτ, με πολύ γρήγορο ρυθμό και τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα αγωνίζονται σε αυτό το πλαίσιο, κάτι που τους έχει δώσει και όλες αυτές τις επιτυχίες που έχουν καταφέρει τη φετινή σεζόν, γιατί επιτυχία δεν είναι μόνο τίτλος αυτός καθ' αυτός, επιτυχία είναι και η σταθερότητα την οποία έδειξαν τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι και το να πετυχαίνεις τους μικρούς ή μεγάλους, αλλά κυρίως μικρούς στόχους που βάζεις είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Επιτυχία είναι και μια πρόκριση σε μια τελική τετράδα, εξάδα ή οχτάδα πρωταθλήματος, κύριος δηλαδή του Gen A Stars, αφού μιλάμε για παιδες. Επομένως, τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα νομίζω πως πέτυχαν κάθε τι που είχαν βάλει στόχο φέτος. Ίσως να ήθελαν και το Gen A Stars οι ίδιοι, γιατί όταν φτάνεις εκεί, προφανώς και κοιτάς να κατακτήσεις και αυτό το τουρνουά. Αλλά αν κάποιος τους έλεγε πριν την έναρξη της σεζόν ότι θα ήσουν στην τελική φάση του Gen A Stars και θα έχεις κατακτήσει και το πρωτάθλημα της ΕΣΚΑ των παιδών, νομίζω πως όχι μόνο θα το αγόραζαν, αλλά θα έλεγαν πάμε κατευθείαν σε αυτή την ημέρα που θα κριθεί ο τίτλος στην ΕΣΚΑ, ώστε να πανηγυρίσουμε το τρόπαιο. Εντάξει, νομίζω βγάζουμε το καπέλο όλοι στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα με αυτό που έχουν καταφέρει φέτος και με αυτό που δείχνουν.
0: Πραγματικά είναι έτσι, και το λέμε αυτό δεδομένου ότι όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι κάτι καινούριο, δηλαδή δεν είναι μια σταχτοπούτα τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, είναι εκεί πολλά χρόνια και μάλιστα πολύ καλά έκανε ο κουτς Γουρίτσας που όταν μιλήσαμε και μου το επενθύμισε, γιατί το είχα αλυσμονήσει και κακώς. Δεν είναι ο πρώτος τίτλος αυτός των εκπαιδευτήριων Πλάτωνα. Είχαν ξαναπάρει τίτλο στην ΕΣΚΑ, και, ο οποίος αργότερα συνοδεύτηκε και από πανελλήνιο τίτλο στους παιδες το 2007, με γενιά η οποία αργότερα πολλά παιδιά έπαιξαν στις εθνικές κατηγορίες επί πολλά χρόνια. Ο Γκίκας, ο Χίλαρης, ο Δημάκος, παιδιά τέλος πάντων που είχαν παρουσία, είχαν αποτύπωμα στις εθνικές κατηγορίες και επί πολλά χρόνια μάλιστα. Τότε δηλαδή παιδιά γεννημένα το 1990 και το 1991 ήταν το 2007, και μετά από 18 χρόνια, μετά από 19 χρόνια, 26 έχουμε φέτος, καταφέρνουν και πάλι να ανεβούν στην κορυφή της Αθήνας και βεβαίως να έχουν σίγουρη τη συμμετοχή τους πια στην τελική φάση που θα γίνει στη Φλόρινα. Μάλιστα τότε, αστειευόμενοι τώρα το είπαμε, ότι τότε η τελική φάση είχε γίνει πάλι στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, όπου τα εκπαιδευτήρια Πλάτων είχαν καταφέρει να πάρουν τον τίτλο. Βεβαίως τώρα τα πράγματα δεν ξέρω κατά πόσον θα εξελιχθούν διαφορετικά. Είναι πολλές ομάδες πάντως, είναι η 10, είναι ο Ολυμπιακός, είναι μία από τις τρεις άλλες δεύτερες τέλος πάντων από τις ομάδες, οι οποίες είναι πάντα δυνατές, ο Πανιώνιος, ο Άρης και το Περιστέρι που έπαιξε στο τελικό χθες της ΕΣΚΑ, μία από αυτές. Είναι ο Προμηθέας που πάντα είναι δυνατός, είναι μια πεντάδα δηλαδή ομάδων που τέλος πάντων είναι κοντά σε ταλέντο και σε εμπειρία, οπότε Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν εκεί τα πράγματα. Πάντως η επιτυχία από μόνη της είναι πολύ σημαντική και το ξαναλέω, πρεσβεύει μια διαφορετική ματιά αυτή η επιτυχία. Δεν είναι απλώς κάποιος ο οποίος μάζεψε εκεί παιδιά και εκμεταλλεύτηκε το ταλέντο τους και έφτασε μέχρι εκεί. Σε πείσμα όλων αυτών που λένε ότι τα εκπαιδευτικά πλάτωνα, επειδή γίνεται αυτό συνήθως, προσφέρουν αφιδώς υποτροφίες σε παιδιά από όλη την Αττική, από όλη την Ελλάδα ενδεχομένως, και να τα μαζέψουν τέλος πάντων στην ομάδα. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι υποτροφίες που είναι στη φετινή ομάδα δε είναι δύο μόνοι. Μόνο δύο παιδιά είναι από διαφορετική ομάδα και έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών πλάτωνα τα τελευταία χρόνια. Όλα τα παιδιά, τα υπόλοιπα, έχουν ξεκινήσει ως μαθητές των εκπαιδευτηρίων. Και έτσι ως μαθητές των εκπαιδευτηρίων μπήκαν και στην ομάδα και μάθανε από 8-9 ετών πώς ξεκινάνε, και από μίνι, δηλαδή από προμίνι και από junior. Οπότε είναι μια συνέχεια αυτή, και μάλιστα επειδή ακριβώς την έχουμε παρακολουθήσει την πορεία αυτής της ομάδας για χρόνια, παίζει το ίδιο ακριβώς. Το θυμόμαστε και πέρσι και πρόπερσι που αρχίσαμε και κάναμε μαζί τις εκπομπές με τον Γιαντσίδη, τον εκπαιδευτικό πλάτωνα που είναι τώρα έφηβος. Όταν έπαιζε και αυτό στον παιδικό, έβαζε και αυτό διάφορες τριαντάρες, σαραντάρες καμιά φορά για τέτοια, αλλά το hint τέλος πάντων, όταν διαβάζαμε τα φυλαγόνα των παιδών, τότε είναι να μετράμε πόσα τρίποντα βάλουν τα παιδιά των εκπαιδευτικών πλάτων. Στατιστικά δεν υπάρχουν, αλλά από τα τρίποντα, από το μέγεθος τέλος πάντων αυτού του αριθμού, μπορούσε να καταλάβεις ποια είναι η διαφορά που στο παιχνίδι αυτό, και βεβαίως φαινόταν εκτός από τον αριθμό των τρυπώντων και από τα τελικά σκορ που πάντα ήταν πλούσια. Αυτό φαινόταν ότι θέλει η ομάδα αυτή να παίξει γρήγορα, να δώσει η πρωτοβουλία στα παιδιά να παίξουν και όχι να ακολουθήσουν ένα σύστημα. Γι' αυτό και σπάνια ως ποτέ δεν βλέπουμε ζώνη από τα εκπαιδευτικά πλάτωνα, και σπάνια ως ποτέ δεν βλέπουμε screen. Βλέπουμε ένας εναντίον ενός. Έχεις τον αντίπαλο απέναντί σου, παίρνα τον να βάλεις καλάθι. Πώς θα τον περάσεις είναι ο δικό σου θέμα. Εκπαιδεύσου, τρέχα στο γήπεδο, κάτσε ας πούμε με τις ώρες, δες τι θα κάνεις, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει, βοήθησε το σώμα σου να γίνει έτσι ώστε να αποκτήσεις πλεονέκτημα. Αυτό είναι το μπάσκετ. Δηλαδή το screen ωραία είναι και βοηθάει, και πολλές φορές το βλέπουμε, και το pick and roll και όλα αυτά, και είναι πράγματα που προφανώς είναι μέρη τέλος πάντων του σύγχρονου μπάσκετ, και τα βλέπουμε και σε πολύ ψηλό επίπεδο και αυτά, και τα χαιρόμαστε που τα βλέπουμε. Αλλά σε αυτό το επίπεδο των παιδών, κυρίως τα παιδιά πρέπει να μάθουν αυτό. Πώς να κάνουν ένας εναντίον ενός μόνα τους. Η βοήθεια καλή είναι και όταν θα έρθει, αλλά κυρίως πρέπει να εκπαιδευτείς το δύσκολο. Γιατί το εύκολο, το να περνάς τον αντίπαλο με screen τέλος πάντων και μετά να έχεις ανοιχτό το δρόμο, το κάνω κι εγώ. Είμαι στην έκτη δεκαετία της ζωής μου πια, δηλαδή δεν είναι...
1: Εντάξει, και αυτό με το screen πολλές φορές φτιάχνει και την επίθεση γενικότερα για όλη την ομάδα, γιατί ελευθερώνει το χώρο, οπότε συνήθως στην διείσδυση που πάει να κάνει ο playmaker ή όποιος έχει την μπάλα, κάποιος θα πρέπει να καλύψει, να υπάρχει αλληλοκάλυψη πίσω, οπότε θα μείνει και ένας ελεύθερος είτε στο φτερό είτε στη γωνία, οπότε και εκεί μπορεί να δεις μια ελεύθερη πάσα. Γενικότερα ναι, είναι αυτό που λες. Το έχει πει άλλωστε και ο coach Γουρίτσας εδώ όταν είχε φιλοξενηθεί, ότι αφήνουν πάρα πολύ τα παιδιά να δρουν με το ένστικτό τους, να παίζουν πολύ σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός, και όπως έχει πει κιόλας χαρακτηριστικά, θυμάμαι μια τάκα του από αυτά που είχε πει εδώ όταν είχε φιλοξενηθεί, που έλεγε ότι σε αυτή την ηλικία των παιδών, αν ένα παιδί το βάλεις μέσα σε όρια και του δώσεις μια ταυτότητα, και του δώσεις μάλλον ταυτότητα, όχι μια ταυτότητα, και του δώσεις ταυτότητα, τότε του βάζεις πολύ γρήγορα ένα ταβάνι και δεν το αφήνεις να εξελιχθεί. Επομένως, γι' αυτόν τον λόγο αφήνουν τα παιδιά να δρούνε με το ένστικτό τους, να δρούνε με το πώς σκέφτονται εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα υπάρχει μια φιλοσοφία ενιαία, η οποία και κάποια τεχνικά κομμάτια στα οποία πάντα είναι βασισμένη η επίθεση των εκπαιδευτηρίων, αλλά κυρίως το ένστικτο είναι αυτό που κάνει τη δουλειά για την ομάδα του coach Σγουρίτσα και μέχρι στιγμής φέρνει και αποτελέσματα ο συγκεκριμένος τρόπος παιχνιδιού. Άλλωστε είναι και ένας τρόπος που το βλέπουμε πάρα πολύ έτσι κι αλλιώς, αυτός ο γρήγορος ρυθμός με τα πολλά τρίποντα, με το μπάσκετ στο οποίο δεν θα το έλεγα άναρχο γιατί δεν είναι απολύτως άναρχο, αλλά κυρίως παίρνεις πάρα πολύ γρήγορα πρωτοβουλίες μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, παίζεις με το ταλέντο σου και θα το συνδέσω και με το παιχνίδι το σημερινό του Παναθηναϊκού που βλέπουμε κάτι αντίστοιχο από τη Βαλένθια.
0: Προφανώς, ναι,
1: πολύ χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι άναρχο, γιατί δεν παίζει κάτι άναρχο η Βαλένθια ακριβώς, απλά έχει τους παίχτες οι οποίοι δρούνε σε ένα πλαίσιο συγκεκριμένο που έχει θεσπίσει ο coach Πέντρο Μαρτίνεθ και πάνω σε αυτό βγάζουν και τα πάρα πολλά ελεύθερα σούτ που βρίσκουν κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Είναι σίγουρα ένα μοντέλο το οποίο αρέσει αυτό της Βαλένθια στο μάτι και νομίζω πως εκείνη την κατεύθυνση αγωνιστικά πάει και η ομάδα του των εκπαιδευτήριων Πλάτων.
0: Και κάτι τουλάχιστον από μένα τελευταίο για αυτό το θέμα, πρέπει να εκδιάσουμε και όλη αυτή τη φιλοσοφία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν κολλάει σε ύψη και σε θέσεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι 2 μέτρα θα παίξεις κοντά στο καλάθι, δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι 1,80 θα παίξεις playmaker. Υπάρχει μια δημοκρατία, τέλος πάντων δημοκρατική διάθεση σε όλα και βεβαίως αυτό έχει βοηθήσει παιδιά με φυσικά προσόντα τα οποία υποτίθεται σε άλλα project μπορεί να αντιμετωπίζονταν αλλιώς, να αγωνίζονται με πολύ μεγαλύτερη ελευθερία. Τι εννοώ, επειδή συζητήσαμε για τους απόντες, να πούμε και για τους παρόντες. Ο Ιάσονας ο Βαρβαρίτης, ένα παιδί 2-5. Πώς θα ακουγόταν τέλος πάντων ένα παιδί που είναι τώρα το 2010 και έχει ψος 2-5. Πώς θα το αντιμετώπιζε κάποιος. Μπες μέσα παιδάκι μου, θα σε ρωτήσω την μπάλα στο post και θα κάνεις εκεί κινήσεις, θα σου μάθω. Μπορεί να κάνει να φτάσεις και 2-10 άμα έχεις ακόμα χρόνια μπροστά σου για να ψηλώσεις και λίγο παραπάνω και πολύ παραπάνω, να δούμε πώς θα φτάσει το παιδί, ζωή να έχει. Εδώ δεν είχαμε αυτή τη λογική. Είχαμε πάρει την μπάλα στην κορυφή και αποφάσισε. Και άνοιξε την στο πλάι και κάνε παίξε ένας εναντίον ενός και κάνε σουτ για τρεις. Αντίστοιχη και με τον Μπάρλο, τον Ανδρέα Μπάρλο, τον γιο του Νίκου Μπάρλο, ο οποίος και αυτός είναι ένα παιδί λίγο κάτω από τα 2 μέτρα, και αυτός θα μπορούσε, έχει πολύ άλμα, έχει δύναμη, θα μπορούσε και αυτός κοντά στο καλάθι να είναι αυτό που λέμε παίκτης της τριαντάρας. Βάζει τριαντάρες, αλλά τις βάζει με διαφορετικό τρόπο. Τρέχα, εκμεταλλεύσου τα μακριά σου άκρα, γίνεται γρήγορο στο πρώτο βήμα, κάποια στοιχεία δηλαδή τα οποία τα καλλιεργούν χρόνια τώρα αυτά τα παιδιά και γι' αυτό κάνουν και τη διαφορά. Γιατί τώρα αντίστοιχα ύψη και ψηλά παιδιά και με πολύ ταλέντο υπάρχουν πια, υπήρχαν σε όλες τις ομάδες που αντιμετώπισαν τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα στο Final Four, γιατί όπως είπαμε οι τρεις άλλες ομάδες έχουν μαζέψει από τις διάφορες ομάδες της Αθήνας και όχι μόνο της Αθήνας κάποιες αρκετά ταλέντα και ψηλά παιδιά και ωραία κορμιά και όλα αυτά, αλλά δεν είχαν αυτού του είδους την πλαστικότητα, τέλος πάντων τα ανάλογα ύψη που είδαμε, και αυτό γιατί προφανώς γίνεται δουλειά από χρόνια και από πριν, οπότε ναι, δεν μπορείς μέσα σε λίγους μήνες να αλλάξεις τη φιλοσοφία ενός παιδιού, πρέπει αυτό να το δουλεύεις για χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν απολύτως δίκαια τα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα κατέληξαν στο να πανηγυρίσουν από χθες τον τίτλο της ΕΣΚΑ, της πρωταθλήτριας παιδών της ΕΣΚΑ, πήραν την πρόκριση για το πανελλήνιο πρωτάθλημα. Η ομάδα του Περιστερίου που έφτασε μέχρι τον τελικό έχει πλέον τη βάσανο του ομίλου του προκριματικού με τον Άρη και τον Πανιόνιο, και Εντάξει, το Περιστέρι έχει πολλά παιδιά ενδιαφέροντα όσον αφορά το σωματότυπό τους, τέλος πάντων τον τρόπο που παίζουν και όλα αυτά. Έχει έναν εξαιρετικό εγκεφαλικό παίκτη, τον Αχινιώτη, τον οποίο τον ξέρουμε το παιδί από την εθνική ομάδα των παιδών που αγωνιζόταν ήδη από πέρσι. Έδειξε ηγετικά προσόντα. Ο Αχινιώτης ήταν και ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του χθες, αλλά δεν υπήρξαν κάποιοι παίκτες για να βγουν μπροστά, όπως για παράδειγμα, και εδώ θα κλείσουμε την αναφορά μας και στο μάτς, όπως για παράδειγμα χθες βγήκε ένα παιδί ονόματι Μουρκούσης, ο Ντίνος Μουρκούσης, ο οποίος συνήθως δεν είχε τόσο πολύ επιθετικό ρόλο στα παιχνίδια της σεζόν, χθες έβαλε 19 πόντους παρακαλώ στον τελικό, και 19 πόντοι όχι όταν το μάτς είχε κρυθεί, αλλά όταν έκυγε η μπάλα, γιατί τα επιθετικά πλάνα ήταν πίσω στο σκορ στην αρχή του αγώνα, δεν ξεκίνησαν καλά, προσπάθησαν όμως το πλάνο να το κρατήσουν και όπως είδαμε δικαιώθηκαν στο τέλος με παίκτες που βγήκαν μπροστά και έδειξαν ότι μπορούν και αυτοί υπό συνθήκες να αποκτήσουν ηγετικό ρόλο και να βοηθήσουν και μάλιστα σωμαρά, όχι μόνο να βάλουν ένα σούτ στο τέλος και να γίνουν ήρωες της βραδιάς από μια ευστοχία, τέλος πάντων, που μπορεί να την πεις και τυχαία, γιατί όταν βάζεις 19 πόντους σε ένα μάτς, εντάξει, σίγουρα δεν είναι τυχαίο, να βάλεις, είναι 10 σούτ που κάνεις, τέλος πάντων, δεν είναι εύκολα όλα αυτά να μπουν. Αυτά για το παιχνίδι, και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Παρακολουθούμε, έχουμε μπροστά και την τελική φάση. Θα έχουμε προφανώς
1: και... έχουμε και τον Πανελλήνιο των Παιδών σε περίπου ένα μήνα από τώρα. Οπότε ακόμη μπορεί να τελειώνουν τα πρωταθλήματα, αλλά δεν έχει τελειώσει και η σεζόν. Και για τη συγκεκριμένη εκπομπή, γιατί είναι αφιερωμένη φυσικά στις μικρές ηλικίες και έφηβοι νεάνιδες φυσικά έχουν τελειώσει και μάλιστα σιγά σιγά ξεκινάνε και τις Πανελλήνιες τους τα παιδιά. Οπότε οι παιδες παραδοσιακά πάνε λίγο. Όχι, έως πολύ αργότερα στα πανελλήνια τους και τα πρωταθλήματα τα οποία φτάνουν προς το τέλος τους. Επομένως εμείς εδώ θα είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα και να τα σχολιάζουμε, γιατί η δράση δεν σταματάει, γιατί γενικότερα όλη τη χρονιά δεν σταματάει στις μικρές ηλικίες. Υπάρχει και το καλοκαίρι οι εθνικές που πάντα μας δίνουν και αυτές πολύ ωραία πράγματα να συζητήσουμε. Οπότε παρότι τελείωσαν τα πρωταθλήματα, δεν έχει τελειώσει η σεζόν και δεν τελειώνει και ποτέ.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 2:20, είστε πάντα συντονισμένοι στο EOC Web Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η εκπομπή είναι «Τα παιδεία παίζει» και επειδή τα παιδεία είναι και αγόρια και κορίτσια, δεν μπορούμε σε αυτή την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας που αφορά αυτές τις ηλικιακές κατηγορίες, αυτή τη θεματολογία της εκπομπής μας, να μην αναφέρουμε και πράγματα που έγιναν και το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αναφερθήκαμε στο τουρνουά, στο Final Four των παιδών της ΕΣΚΑ, που είναι πιο πρόσφατο και ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο όμως ολοκληρώθηκε, έγινε και ολοκληρώθηκε φυσικά και το αντίστοιχο Final Four των κορασίδων, της ηλικιακής κατηγορίας δηλαδή, των κορασίδων της ΕΣΚΑ, με αυτή τη φορά νικήτρια, μάλλον και αυτή τη φορά νικήτρια την ομάδα του Παναθηναϊκού. Ήθελα να κάνω την αντιστοιχία σε σχέση με το παιδικό, γιατί στην κατηγορία των παιδών είχαμε την επικράτηση των εκπαιδευτικών Πλάτωνα, δεύτερος τίτλος μετά από 19 χρόνια. Δυστυχώς δεν έχω τα χαρτιά μου μπροστά, γιατί θα μπερδευτώ. Έχει δημιουργήσει δυναστεία ο Παναθηναϊκός, ειδικά σε αυτό το επίπεδο, και των κορασίδων και των νεανίδων. Οπότε η κατάκτηση του τίτλου και σε αυτό το ηλικιακό επίπεδο στις κορασίδες μπορεί να μην ακούγεται ως σημαντική είδηση, αλλά όπως προφανώς θα μας διαβεβαιώσει ο καλεσμένος μας, που μας περιμένει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, κάθε χρονιά είναι διαφορετική και κάθε χρονιά η προσπάθεια είναι ίδια και για τα κορίτσια και για το staff φυσικά, για να φτάσουν στην κορυφή. Με χαρά λοιπόν υποδεχόμαστε στον αέρα του EOC Web Radio τον Μιχάλη Ματζιώρη, τον προπονητή, τον πολύπειρο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο οποίος θα μας διαφωτίσει και για το πώς κύλησε η σεζόν και βεβαίως και τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχει και άλλες υποχρεώσεις, πανελλήνιο πρωτάθλημα και όλα αυτά. Καλησπέρα, καλησπέρα coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές και πάνω απ' όλα με υγεία. Με υγεία στους γονείς, στα παιδιά, είναι το κυριότερο απ' όλα.
0: Το κυριότερο απ' όλα, πραγματικά. Και συγχαρητήρια και από ραδιοφώνου για την επιτυχία σας. Είναι αλήθεια αυτό που μόλις είπα, ότι η κάθε σεζόν, μάλλον για την κάθε σεζόν, η δίψα, η πείνα για τον τίτλο είναι διαφορετική?
1: Νομίζω πως θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά το κυριότερο για μένα είναι ότι τα παιδιά, τα κορίτσια, που μιλάμε τώρα για τα κορίτσια, mm-hmm. μετά από ελάχιστο χρονικό διάστημα θα έχουν ξεχάσει πλέον εάν βγήκαν από τα πρωταθλητές στην ΕΣΚΑ ή αν μπήκαν στα πανελλήνια να πήραν κάποια μετάλλια. Mm-hmm. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όλα αυτά τα χρόνια αυτό που θα τους μείνει είναι μεγάλο πλεονέκτημα για το υπόλοιπο της ζωής τους. Mm-hmm. Η εικόνα που θα έχουν είναι την προσπάθεια που κάνανε για να ελοφίσουν τα όνειρά τους, να φτάσουν στους στόχους τους, με τι δυσκολίες έγινε όλο αυτό, πολλές φορές με αδικίες από τους προπονητές τους, αλλά με τεράστια προσπάθεια και έκφραση συναισθημάτων, χαράς, λύπης, mm-hmm. και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, γιατί είναι εφόδια ζωής.
0: Ναι, είναι πραγματικότητα όπως το λες, και επειδή μίλησες για δυσκολίες, ήταν μια χρονιά δύσκολη για το Παναθηναϊκό, μάλλον μια σεζόν δύσκολη, με τραυματισμούς, με απουσίες. Καλύτερα να μας τα πεις εσύ που τα βίωσες και από πρώτο χέρι.
1: Ήταν μια χρονιά δύσκολη, υπήρχε άλλος προγραμματισμός, δυστυχώς στερηθήκαμε υπηρεσίες βασικών παιχτριών λόγω σοβαρών τραυματισμών. Ουσιαστικά μαζί με τις Μιάνιδες είχαμε 5 σοβαρές απώλειες. Αλλά αυτό είναι παράδειγμα για όλα τα παιδιά, ότι πρέπει αυτά να τους κάνουν πιο δυνατούς, τους συμπαίχτους πιο δυνατούς, να καταλάβουν ότι πρέπει να πολεμήσουν παραπάνω, να δουλεύουν παραπάνω για να συμπληρώσουν αυτά τα κενά. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Mm-hmm.
0: Παρακολουθώντας τον τελικό, και η αλήθεια είναι ότι το ανέφερα αρκετές φορές και από τα μηνύματα που δέχτηκα και όλες από πολύ κόσμο και ουδέτερους παρατηρητές, Είναι αλήθεια ότι βγήκαν πολύ, σχολιάστηκε πολύ θετικά το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησαν και οι δύο ομάδες, και και ο Παναθηναϊκός και ο Άγιος Νικόλαος Παλίνης που αντιμετωπίσατε στον τελικό, να πάρουν το παιχνίδι. Ένας πιο σύγχρονος τρόπος, ένας πιο φρέσκος τρόπος, ένας πιο αθλητικός τρόπος. Και ήθελα να μου πεις τις κατευθύνσεις που δίνετε στις παίκτριες, έτσι ώστε να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο, να τον υπηρετήσουν και να κερδίσουν βάσει αυτού του τρόπου και όχι αυτό που είχαμε συνηθίσει ενδεχομένως τα προηγούμενα χρόνια.
1: Κοιτάξτε, προσωπικά πιστεύω ότι το φετινό Final Four ήταν το καλύτερο Final Four που είχα συναντήσει όσο ασχολούμαι με τις μικρές ηλικίες. Και από πλευράς αποτελεσμάτων ήταν καταπληκτικά παιχνίδια, με ποιότητα παιχνίδια. Παίχτηκε ωραίο μπάσκετ, δεν παίχτηκε μπάσκετ σκοπιμότητος όπως το πες. Χωρίς να κατηγορώ όταν επιλέγεις να παίζεις ζώνη.
0: Όχι, άλλη μόνο, ναι, λέμε, εντάξει.
1: Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης αυτούς. Αλλά ήταν πάρα πολύ, πολύ, πολύ όμορφο, ήταν το γήπεδο γεμάτο από γονείς, θεατές. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλη η ατμόσφαιρα.
0: Και αριθμητικά να το πάρεις, να μπαίνουν 165 πόντι γιατί νικήσατε 184-81 έτσι στο τελικό, είναι τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι τέλος πάντων.
1: Στην ηλικία είναι, τα σκόρ είναι πάρα πολύ ψηλά και δείχνουν πράγματα αυτά, δείχνουν πράγματα ότι οι ομάδες δουλεύουν, ότι γίνεται καλύτερο το επίπεδο, είναι πολύ πολύ σημαντικό για μένα αυτό.
0: Και,
1: χωρίς να αναγνωρίσουμε την άμυνα, γιατί παίχτηκαν καλές άμυνες.
0: Αυτό είναι το...
1: Δεν υπάρχει δηλώνει, ξέρετε, το σκορ της επίδυσης ότι δεν έπαιξε και άμυνα. Αντιθέτως, οι ομάδες έπαιξαν σπουδές άμυνα.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και ήταν η επόμενη ερώτησή μου, ότι αυτό δεν συνέβαινε επειδή ήταν ανοιχτές οι άμυνες των κορτσιών, αλλά προσπαθούσαν να παίξουν γρήγορα με επιθέσεις, με αποφάσεις γρήγορες, με επιθέσεις γρήγορες, με μακρινές πάσες, χωρίς να ροκανίζουν τον χρόνο, τα δευτερόλεπτα, ακόμα και η ομάδα που ήταν μπροστά επεδίωκε να πάει στην επίθεση και στο καλάθι. Είδαμε πολλή αθλητικότητα από τα κορίτσια και είναι κάτι που οπωσδήποτε πρέπει να το προβάλλουμε, γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι και το μέλλον του μπάσκετ, έτσι, και στο επίπεδο των ανδρών, αλλά προφανώς και στο
1: επίπεδο. Για μένα πάρα γυναίκες. Πολύ σημαντικό ήταν το ένα καθαρό μπάσκετ. Και όταν λέω καθαρό μπάσκετ, δεν υπήρχε σκοπιμότητα, αντιαθλητικά, φάουλες, σκληρό παιχνίδι. Φυσικά βάλαν τα κορμιά τους, βάλαν τα σώματά τους, αλλά όλα αυτά ήταν μέσα στους κανόνες του αθλητισμού και του μπάσκετ.
0: Επειδή τάζεις τα κορίτσια για πολλούς μήνες τώρα και συζητάμε μόνο για αυτή τη σεζόν, προφανώς και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ας απομονώσουμε μόνο αυτή τη σεζόν, υπάρχει διαφορά, έχεις διακρίνει διαφορά εξέλιξης μεταξύ τους σε σχέση με το πώς ήταν τον Σεπτέμβριο με το πώς είναι τώρα το Μάιο? Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, έτσι δεν είναι? Σε αυτές τις ηλικίες κυρίως αυτό είναι το ζητούμενο, να βάζουν τα κορίτσια ένα λιθεράκι παραπάνω.
1: Ό,τι αφορά τις δικές μου κοπέλες, γιατί υπάρχει καθημερινότητα και τα λέμε κάθε μέρα, απευθύνομαι και στα άλλα κορίτσια που ασχολούνται με το μπάσκετ ή γενικά με τον αθλητισμό. Του συνιστώ ένα πράγμα. Όσο και ταλέντο να είναι, έτσι όπως έχει πλέον εξελιχθεί το άθλημα του μπάσκετ, πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν πάνω απ' όλα αθλητές. Για μένα εκεί είναι πλέον η διαφορά η μεγάλη. Εάν και εκεί υστερούμε σε σχέση με την Ευρώπη, γιατί και ταλέντο έχουμε, τα πάντα έχουμε, υστερούμε αθλητικά. Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να δουλεύουν το σώμα τους, θα δούνε πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Εμείς τα τελευταία χρόνια το κομμάτι αυτό της σωματικής ανάπτυξης το δουλεύουμε με θρησκευτική ευλάβεια και πραγματικά έχουμε δει παιδιά που ήρθαν φέτος στην ομάδα, αν και δεν κάνουν και πολλές μεταγραφές, δείξανε μέσα στη χρονιά μεγάλη βελτίωση και αυτό οφείλεται στην δουλειά που κάνουν για την σωματική τους ανάπτυξη.
0: Θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια επαγγελματική νοοτροπία σε ερασιτέχνες αθλήτριες κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είμαι από τους τυχερούς προπονητές που βλέπω σε αυτό το σωματείο, γιατί για αυτή την ηλικία την αναπτυξιακή παρέχει όλα τα μέσα ώστε να δουλεύουν πραγματικά επιστημονικά και επαγγελματικά τα κορίτσια που ασχολούνται.
0: Και τώρα προφανώς τα πράγματα ολοκληρώθηκαν όσον αφορά το πρωτάθλημα της Αττικής, όμως μένει μπροστά ο στόχος του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, που ο Παναθηναϊκός πέρασε στην τελική οκτάδα με την νίκη του αυτή και την επικράτηση στην ΕΣΚΑ. Τι μπορεί να πει κανείς για αυτή τη νέα πρόκληση?
1: Σίγουρα θα είναι πολύ ανταγωνιστικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Θα συμμετέχουν αξιόλογες ομάδες με εμπειρία, ομάδες που δουλεύουν και αυτές πολύ καλά. Πάντα απογνωστικά είναι δύσκολο, γιατί ξέρεις ένα Πανελλήνιο μέσα σε 5 μέρες να παίξεις 5 παιχνίδια.
0: Ναι, ναι.
1: Και σε αυτή την νεαρή ηλικία δεν μπορεί να κάνεις απογνωστικά. Εμείς παραμένουμε πολύ ταπεινοί και πολύ προσγειωμένοι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε για μια ακόμη χρονιά σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και πηγαίνοντας εκεί θα αξιολογήσουμε μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, τα πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά που μίλησε στην εκπομπή μας.
1: Θα μου επιτρέψετε να πω έτσι ένα μήνυμα.
0: Αλίμονο, φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Να. καταλαβαίνω και πολύ, και πολύ καλά κάνεις.
1: Με όλο το σεβασμό απέναντί τους, γιατί πραγματικά κάνουν τεράστια προσπάθεια για να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια του παιδιού τους, αλλά θέλω να τους στείλω ένα μήνυμα. Αφήστε τα παιδιά τους να παίξουν για τους λόγους τους, όχι για τους δικούς σας λόγους. Υποστηρίξτε, υποστηρίξτε, υποστηρίξτε. Συνεργαστείτε με τον προπονητή, γιατί αν δεν συνεργάζεστε με τον προπονητή, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να κάνετε κακό στα παιδιά σας και να δηλητηριάσετε μια σχέση που πρέπει να υπάρχει σεβασμός μεταξύ παιχτών και προπονητή. Το λέω με την εμπειρία μόνο αυτών των χρόνων. Θέλουμε και εμείς οι γονείς πραγματικά να εκπαιδευτούμε, γιατί δεν μπορώ να δημιουργήσω γονείς που δεν θέλουν μόνο το καλό του παιδιού. Το κάνω σαν αίτηση και χωρίς να θέλουν τους προσβάλλους. Αυτά.
0: Απόλυτα κατανοητός στα δικά μου αυτιά. Φαντάζομαι ότι όλος ο κόσμος καταλαβαίνει, και μάλιστα έχει και ιδιαίτερη σημασία που το απευθύνεις εσύ αυτό το μήνυμα, και το ήθος που σε διακρίνει, αλλά και την μεγάλη εμπειρία που έχεις και από αυτό το χώρο.
1: Και
0: από
1: και εγώ παιδιά ξέρετε, για να, αν θες να ασχοληθείς με αυτές τις ηλικίες, πρέπει αυτά τα παιδιά να τα κάνεις δικά σου παιδιά, να είναι η οικογένειά σου. Πάνω απ' όλα να είσαι ο δεύτερος πατέρας του για την ιδιότητα που έχεις, και με αυτόν τον τρόπο μόνο θα μπορέσεις να τα βελτιώσεις στο μπάσκετ και στην ίδια τη ζωή.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την κουβέντα, αλλά κυρίως και για το τελευταίο κομμάτι της, που νομίζω ότι είναι και το πιο διδακτικό. Υγεία εύχομαι και καλή δύναμη.
1: Τιμή μου κάνετε να μιλήσω.
0: Να είσαι καλά. Αλίμονο. Δική μας η τιμή. Να είσαι καλά. Για χαρά.

0: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 2. Είστε συντονισμένοι πάντα στο EOC Web Radio και θα μείνετε, γιατί μετά από την δική μας εκπομπή ξεκινάει το άμεσο replay με, όπως πρόλαβα να δω, Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Ναι, ναι, ο οποίος εντάξει, για... κυρίως θα κάνει την ανάλυση, θα παραθέσει βασικά τη δική του άποψη σχετικά με το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα, το Game 5 απέναντι στην Βαλένθια. Ο νικητής προκρίνεται στο Final Four, ο ηττημένος δεν θα παίξει στο Final Four, όπως συνηθίζουμε να λέμε, πάει σπίτι του σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Παναθηναϊκός βέβαια εύχεται να πάει σπίτι του, από την άποψη ότι γίνεται το Final Four στο ΑΚΑ.
0: Ούτως ή άλλως σπίτι του θα αυτό, γυρίσει ο Παναθηναϊκός, το θέμα είναι αν θα παίξει σε δύο εβδομάδες. Πόσο, δύο εβδομάδες δεν είναι το...
1: 22 με 24, ναι, ναι. Σε δύο εβδομάδες, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, σε μια μισή εβδομάδα θα μπορούσαμε να πούμε, λιγότερο, σε περίπου 10 μέρες από τώρα. Φυσικά ο κότς Ξανθόπουλος γι' αυτό θα μιλήσει, γιατί προφανώς ένας προπονητής είναι πολύ καταλληλότερος για να αναλύσει τα τέτοιου είδους παιχνίδια. Ο ίδιος μάλιστα θα αναφερθεί και στην φετινή πορεία του Περιστερίου, που σίγουρα ήταν η ομάδα η οποία ξεχώρισε όσον αφορά το πώς ξεκίνησε και το πώς τελείωσε την φετινή σεζόν, γιατί το Περιστέρι δεν συνεχίζει στα μάτσες στα playoffs, αφού δεν τα κατάφερα απέναντι στον ΠΑΟΚ με δύο ήττες στον πρώτο γύρο των playoffs. Ολοκληρώθηκε μια πετυχημένη πάντως χρονιά για το Περιστέρι. Εννοείται πως βέβαια δεν θα υπάρχουν μόνο οι καλεσμένοι, γιατί υπάρχει και η επικαιρότητα, η οποία είναι πάρα πολύ πλούσια, με ευρωπαϊκό μπάσκετ φυσικά να είναι στο προσκήνιο, αλλά και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, γιατί είχαμε κάτι δυσάρεστες ειδήσεις την χθεσινή ημέρα. Η μία αφορά το θάνατο του Μπράντον Κλάρκ, ο οποίος ο νυν παίχτης, ενώ ότι ήταν ενεργεία παίχτης των Memphis Grizzlies, έχασε τη ζωή του χθες από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ακόμη βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, θα ακούσετε περισσότερα στο άμεσο replay. Και φυσικά και άλλος ένας πρώην βέβαια παίχτης δεν τα κατάφερε, έφυγε από την ζωή, ο Jason Collins, ο οποίος δεν τα κατάφερε και έφυγε από την ζωή, σε μια ακόμη δυσάρεστη είδηση από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Τα είπαμε εμείς έτσι λίγο περιληπτικά σαν ατζέντα για το τι θα ακούσετε. Φυσικά ακούσετε και άλλα πολλά, οπότε από εμάς που δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Καλή συνέχεια.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε? Άμεσο replay εδώ, άμεσο replay Τετάρτης 13 Μαΐου. Γιάννης Σαβλάκης, Μάνος Πρίτης στα μικρόφωνα.
1: Γεια σου, Μαρίνο.
0: Τι γίνεται?
1: Περιμένουμε το μεγάλο μάτς. Όλα βέβαια φυσικά, ναι. Η μπασκετική επικαιρότητα κινείται γύρω από το Game 5 απόψε του Παναθηναϊκού στην Ισπανία, στη Βαλένθια. Μάτς πρόκριση, δεν υπάρχει περιθώριο για νέα απώλεια για καμία από τις δύο ομάδες. Η σειρά στο 2-2, 4 διπλά, συνολική διαφορά 10 πόντων σε αυτό.

0: στα 4 μάτς. Περιμένουμε πολλά πράγματα στη Ρότζα Αρένα. Περιμένουμε πολύ ωραία.
1: Όντως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στις 4 ώρα, θα τα πούμε. Θα έχουμε και τον Βασίλη Ξανθόπουλο τη δεύτερη ώρα να μας μιλήσει για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και έναν απολογισμό σίγουρα τις πολύ καλές πορείες που κάνει φέτος στο Περιστέρι και εν ώψη και της επόμενης χρονιάς, γιατί σίγουρα γίνονται κάποιες ζυμώσεις για εντοματοδοτικών προαστίων. Εδώ, σίγουρα αυτή τη στιγμή αυτό που αμονοπολεί είναι αυτό που είπε και ο Γιάννης, έτσι, το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Να πούμε ότι δεν γίνει ποτέ στην ιστορία των play-off μια ομάδα να κάνει τρία σερί break.
0: Τρία σερί διπλά, ναι.
1: Ναι, ναι, δηλαδή τρία σερί διπλά, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ναι. Θυμίζουμε ότι μόνο η Real έχει καταφέρει το 0-2 να το κάνει 3-2.
0: Λέει, από 2-0 σε 2-3 έχει γίνει, δεν έχει μια γίνει 3-2 με τρία διπλά. Με τρεις,
1: ναι.
0: Τρεις νίκες, ναι,
1: και σε... δεν έχει γίνει αυτό, οπότε γενικότερα, εντάξει, ιστορίες και ολές είναι αυτές γενικότερα. Το θέμα είναι ο Παναθηναϊκός σήμερα τι θα κάνει, πώς θα εμφανιστεί, πώς θα είναι, γιατί αν αποκλειστεί σίγουρα θα είναι και αποτυχία, έτσι, άμα δεν περάσει το Final Four που γίνεται στο σπίτι την ερχόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Πάμε λίγο μουσικούλα και θα μπούμε σιγά σιγά σε αριθμούς του αγαπημένου μας αθλήματος.

0: Είπαμε για τα του Παναθηναϊκού. Φυσικά έχουμε επιστροφή στη δράση για την GBL, για τα play-offs της GBL της μεγάλης κατηγορίας. Απόψε στις 5 η ώρα ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό στο Game 1 της προημιτελικής σειράς. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του νωρίς-νωρίς απέναντι στην Μονακό. Προκρίθηκε με sweep στο 5ο σερί Final Four της ιστορίας του και πλέον ρίχνεται στη μάχη των play-offs. Θα υποδεχθεί τον Κολοσσό. Ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, τερμάτισε πρώτος και αίτητος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Οι Ροδίτες έκαναν τρομερό ντεμαράζ μετά την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Άρη Λυκογιάννη. Τερμάτισαν στην 8η θέση της κατάταξης και εξασφάλισαν την παρουσία τους στην post-season. Στάδιο Ρίσκε Φιλίας λοιπόν απευθείας από την ΕΡΤ 2 Σπορ Ολυμπιακός εναντίον Κολοσσού. Θυμίζουμε ότι στα ημιτελικά βρίσκεται ήδη ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0 στη σειρά με το Περιστέρι.
1: Και αύριο παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη.
0: Ακριβώς.
1: Το τι ΑΕΚ θα δούμε δεν ξέρω, τι ΑΕΚ θα εμφανιστεί αύριο. Είναι δύσκολο, δύσκολο. Πολύ ψυχολογικά δεν ξέρω τι η ΑΕΚ μπορεί να εμφανιστεί αύριο. Θα το δούμε και αύριο αυτό. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει τη δική του σειρά Παρασκευή Κυριακή με τη Μύκονο. Παρασκευή 7 η ώρα, Κυριακή.
0: Μία και
1: τέταρτο είναι το μάτς.
0: Είναι νωρίς το νησί.
1: Ναι, εντάξει, θα είναι μια σειρά που για τη Μύκονο κυρίως είναι κάτι σημαντικό. Είναι αυτό το μπόνους. Έτσι το πιστεύω, για μια εξαιρετική χρονιά που έχει κάνει είναι η ομάδα του Βαγγέλης Γιάκου. Και σίγουρα αυτά τα δύο παιχνίδια θα τα θυμάται μέχρι τα επόμενα που λένε. Και ο Παναθηναϊκός θα δούμε σε τι φάση θα είναι. Δηλαδή αν έχει περάσει, προφανώς έχει μια καλή ψυχολογία. Αν δεν έχει περάσει, θα είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Το ζήτημα είναι αυτό, Μαρίνο, σήμερα είναι το μάτς όλη η χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Το Final Four διεξάγεται στην έδρα του. Είναι μοναδική κρεμότητα ώστε να συμπληρωθεί το bracket των ημιτελικών. Θυμίζουμε ότι ο νικητής του Παναθηναϊκός Βαλένθια θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό την Real Madrid. Real Madrid, η οποία, όπως είναι γνωστό, χθες θα παραδεχθεί με σημαντικές απουσίες στο Final Four. Δεδομένου ότι δεν υπολογίζει φυσικά έτσι στον Έντι Ταβάρες και στον Άλεξ Λεν.
1: Δεν έχει μείνει ψηλό, έτσι.
0: Νομίζω ότι ο Γκαρούμπα μόνο θα φορτωθεί πλέον όλο το. Σε τι κατάσταση θα είναι. Οπότε λοιπόν η μοναδική κρεμότητα είναι αυτή. Παναθηναϊκός εναντίον Βαλένθια, το πλεονέκτημα στους Ισπανούς που πέτυχαν να απάντησαν στο 0-2 του Παναθηναϊκού στη Ρότζα Αρένα με 2 νίκες σε άριθμα μάτς στο T-Center. Κλειστά μάτς και τα 4. Μια χρονιά λοιπόν σε Game 5. Θα ήθελα η αλήθεια είναι, Μαρίνο, να ξέρει την ψυχολογία των παικτών σε τέτοια μάτς. Είναι όταν ξέρει ότι όλη η χρονιά παίζεται μέσα σε 2 ώρες.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ένα λύνει στα ύψη.
1: Ναι. Το πονάν βασικά. Ζω για τέτοια παιχνίδια, έτσι είπε. Έτσι είπε χθες.
0: Τώρα. Σημαντικό.
1: Εντάξει, το ζω για τέτοια παιχνίδια, ναι, αλλά μην το φτάνει μέχρι εκεί πέρα. Είναι λίγο.
0: Είχε, ο Παναθηναϊκός φυσικά την ευκαιρία να τελειώσει τη δουλειά στο T-Center απέναντι στη Βαλένθια. Να υπενθυμίσουμε, έτσι δεν είναι δεδομένο ότι μιλάμε για μια ομάδα που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κατάταξης στην Ευρωλίγκα. Παρουσίασε τρομερή συνέπεια μέσα στη σεζόν. Μπορεί να μην έχει το πιο ακριβό ρόστερ, μπορεί να μην έχει τους μεγάλους superstar, όμως παρουσιάζει τρομερή ομοιογένεια. Έχει παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Μπαντιό που έχουν βγει μπροστά. Και φαντάζομαι ότι θα είναι τα επόμενα μεγάλα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα κάποια
1: στιγμή. Πιστεύω ότι δημιουργήσει υπεραξία ούτως ή άλλως.
0: Ομάδα με αρχές, ομάδα με ξεκάθαρη προπονητική φιλοσοφία του Πέτρο Μαρτίνεθ. Διόλου τυχαία η θέση που τερμάτισε στη δεύτερη θέση της κανονικής διάρκειας. Τίποτα. Περιμένουμε πώς και πώς αυτό το παιχνίδι. Νομίζω θα δούμε πολύ ωραία πράγματα απόψε.
1: Ναι, τώρα τακτικά δεν ξέρω τι διαφορετικό μπορούμε να δούμε. Γιατί οι δύο μας έχουν ξεζουμιστεί γενικότερα. Η μία ομάδα απαντάει στην άλλη κατά κάποιο τρόπο.
0: Νομίζουμε έτσι ότι η Βαλένθια έπαιξε το Σαββατοκυριακό. Είχε μάθει με την Μπασκόνια. Ο Παναθηναϊκός έχει σταματήσει. Δεν έχει δώσει.
1: Δεν έχει παίξει ακόμα, ναι.
0: Στα playoffs οι Ισπανοί συνεχίζουν κανονικά, το ίδιο έχει συμβεί και με τη Real. Έτσι φυσικά η γενικώς η Ισπανική Λίγκα δεν σταματάει.
1: Ναι, είναι αυστηρή γενικά σε αυτό το κομμάτι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια αυτό γίνεται ότι και υπάρχει και ένα μικρό παράπονο από τις ομάδες. Δεν υπάρχει παραμικρή διευκόλυνση. Σου λέει κύριε, το εθνικό πρωτάθλημα είναι πάνω απ' όλα. Δεν πάει να παίζει Τρίτη, Κυριακή εδώ πρωτάθλημα.
1: Ναι. Εντάξει, αύριο η Βαλένθια νομίζω έχει παιχνίδι πάλι.
0: Ήταν να δώσει μάτς το οποίο
1: ακυρώθηκε τελικά. Να βρίσκεται.
0: Και επειδή δεν μπορεί να δώσει μάτς μέσα σε 24 ώρες.
1: Ναι, με τη Σαραγώσα, ναι. Δηλαδή.
0: Αν έπεσε Παρασκευή νομίζω θα γινόταν. Αν υπάρχει μεσολαβία αυτό η διαδικασία, δεν μπορεί να το δει.
1: Ναι, εντάξει.
0: 24 ώρες.
1: Ναι, ήταν λίγο κάψουλα αυτό.
0: 10 το βράδυ απόψε, 9 τοπική Ισπανία. Θα τελειώσει η PES 11 Ισπανία. Δεν μπορεί να παίξει την επόμενη μέρα σε 7. Είναι λίγο.
1: Θυμάμαι ένα παιχνίδι. Παναθηναϊκός Ρεάλ είχε κερδίσει Ρεάλ εδώ. Και.
0: Playoff λες ή
1: κανονική. Κανονική διάρκεια ήταν, ναι. Είχε κερδίσει Ρεάλ εδώ στο τέλος. Ήταν θρίλερ το μάτς. Και έλεγε ο Σέρχιο Γιούλ. Ήταν 12 το βράδυ εδώ. Και τώρα φεύγουμε, πάμε Κανάρια νήσου. Γιατί την Κυριακή, μία το μεσημέρι, παίζουμε εκεί. Και θα φύγω και θα ένα καπάκι εκεί.
0: Είναι σκότωμα αυτό. Είναι από τη Μαδρίτη, ναι. Δηλαδή 2-3 ώρες ταξίδι με αεροπλάνο.
1: Ναι, από εδώ πήγαν Κανάρια νήσου. Δηλαδή πήγαν προφανώς Μαδρίτη και από εκεί.
0: Ταξίδι 4 ώρες ταξίδι.
1: Ναι. Φαντάζομαι. Εντάξει, συνήθεια είναι για αυτούς. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε εμείς μια φορά παραπονιούνται οι ομάδες εδώ πέρα ότι ξέρεις κάτι, λίγο διευκόλυνση. Υπάρχει διευκόλυνση τέλος πάντων, δεν παίζουν οι ομάδες. Στα play-off γίνεται, πάει πίσω το πράγμα. Εκεί τι να πούνε στην Ισπανία. Το Ισπανία είναι πολύ τα πράγματα αυστηρά.
0: Είναι το εθνικό πρόβλημα από όλα. Το έχουν την εθνική του λίγα, είναι, δεν πάνε να πέσει στην Ευρωλίγκα. Δεν πάνε να πέσει. Είναι, η προτεραιότητα είναι εδώ. Το πρωτάθλημά του το σερίζουν με κάθε, με κάθε τρόπο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Θυμίζουμε λοιπόν απόψε στις 10 η ώρα είναι το σπουδαίο μάτς του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βαλένθια. Δεν ξέρω, Μαρίνο, σε αυτές τις καταστάσεις τελικά τι παίζει περισσότερο ρόλο. Παίζει το ρόλο το τακτικό κομμάτι, παίζει ρόλο ο εγωισμός, παίζει ρόλο το κίνητρο, παίζουν ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι ξέρει το ζύγι, τι είναι παραπάνω.
0: Ναι. Το πνευματικό κομμάτι είναι το νούμερο ένα σε αυτό το κομμάτι. Γιατί αν δεν πει προφανώ καλά πνευματικά, τακτικές πάνε στο βλόντο. Και το πώς θα μπορέσει δηλαδή να καταφέρει να ξεκαταβαλώσει το μυαλό του άλλου. Γιατί εντάξει, η Βαλένθια αυτή τη στιγμή έχει στο μυαλό του ότι είναι ευκαιρία μας. Είναι μεγάλη ευκαιρία για τη Βαλένθια να γράψει ιστορία.
1: Να βρεθεί στο πρώτο φάναλ.
0: Βέβαια. Οπότε ο Παναθηναϊκός που είναι έχει πιο ψημένους παίκτες, έχει τον τρόπο και ξέρει από αυτά τα παιχνίδια το πώς μπορεί να αντιδράσει. Έστω και αν έβαλε το κεφάλι του στο λιμιτόμο και έχει φτάσει σε αυτό το 2-0-2-2. Το βασικό για τον Παναθηναϊκό πρέπει να είναι να παίξει με το μυαλό των Ισπανών, οι οποίοι βέβαια έχουν πάρει τον αέρα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή βλέπεις ότι έχουν βάλει και σούτ αυτοπεποίθησης, ναι, στα παιχνίδια μετά από καλές άμυνες. Αλλά...
1: Ποιο ήταν σε ένα μάτς που ήταν στο τελευταίο παιχνίδι που ήταν έβαλε
0: ο Τόμσον.
1: Ο Μπαντιό, νομίζω με το τρίποντο με τα μπλαδούρα που ήταν που χτύπησε με πίεση με τον Γκραντ.
0: Και ο Τόμσον έβαλε ένα τρελό τρίποντο, ναι. Που είχε κάνει στην προηγούμενη φάση ακριβώς. Κλέβει ο Γκραντ, χάνει lay-up το οποίο λες δεν χάνεται. Και στα καπάκια τρώει τρίποντο με ταμπλό Παναθηναϊκός στον Τόμσον. Δηλαδή είναι εκεί η στιγμή βλέπεις ότι μια ομάδα έχει το momentum. Για μένα το βασικό είναι πώς θα μπει ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιατί πάντα εκεί ξεκινάνε όλα. Ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο δεν μπαίνει καλά γενικά στα παιχνίδια. Δεν νομίζω να δούμε το παιχνίδι του πρώτου, το Game 1. Δηλαδή να πάει τόσο χαμηλά το σκορ, να πάει τόσο μεγάλες επιθέσεις ο Παναθηναϊκός. Αλλά δεν πρέπει να πάει και το μάτς πάνω από τους 85 πόντους. Γιατί δεν το συμφέρει τον Παναθηναϊκό να πάει έτσι.
1: Να μην πάει στο ρυθμό της Βαλένθια.
0: Είναι δύσκολο. Mm-hmm. Το βασικό του σήμερα, θα μας πει και ο Βασίλης Χρυσταθόπουλος μετά, είναι σίγουρα πώς θα τα απεξέλθει ο Σόρτς. Γιατί τον Παναθηναϊκό τον έχει ανάγκη τον Αμερικάνο Γκάρντ. Ξεκάθαρα, μιλάμε για τον παίκτη που είναι το μέρος στην πίεση πάνω στην μπάλα. Στο τέταρτο παιχνίδι έπαιξε 7 λεπτά μόνο. Δεν ξέρω γιατί έπαιξε τόσο λίγο.
1: Δηλαδή... και το Λιόπουλο αρκετή ώρα.
0: Ναι, δεν του βγήκε πολύ γενικά αυτό. Εντάξει, το Λιόπουλο να τον βάλει να πάρει κάποιο σούτ. Βέβαια στην άμυνα πρέπει να το κρύψει γιατί εκεί είναι δύσκολο να μπορέσει να τον καμουφλάρει όσο γίνεται. Αλλά ο Σόρτ δεν είναι και να παίζει από τον Σλουκά τόσο λίγο. Έτσι. Δηλαδή ο Σόρτ είναι ένα παίκτη που μπορεί. Δηλαδή στα δύο πρώτα παιχνίδια ο Σόρτ αποδιοργάνωσε του Ισπανού. Στο πρώτο παιχνίδι φάγανε τα drive του από τον αριστερό διάδρομο και στο δεύτερο παιχνίδι τα άκλεισαν. Του έκλεισαν αυτά τα σουτ όσο μπορούσαν και ο Παναθηναϊκός βρήκε μετά από αυτά τα κλασικά τα διπλά screen ελεύθερο τον το Χέζι Ντέβις, ο οποίος επιθετικά θα χρειαστεί πάρα πολύ σήμερα ξεκάθαρα. Ξέρεις τι, υπάρχουν μερικά πραγματάκια που ξέρεις είναι και η Βαλένθια που βρίσκει απαντήσεις. Δηλαδή τον έχει καταφέρει με αυτή την παγίδα είτε με τον ψηλό είτε με τον ψηλό και τον κοντό μαζί διπλό να του περιορίσει το μυαλό, δηλαδή να του κόψει την μπάσα. Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει βρει τρόπο να απελευθερώσει τον Ναν. Δηλαδή εγώ νομίζω σήμερα ότι πρέπει ο Ναν να μην κρατάει τόσο πολύ ώρα την μπάλα, δηλαδή πιο πολύ shorts grand. Δηλαδή να είναι πιο πολύ off-ball ο Ναν στο σημερινό παιχνίδι, όσο γίνεται. Να είναι δηλαδή λιγότερο πικενό χειριστή σε πάση περιπτώσει, για να μην μπερδεύουμε τον κόσμο. Δεν ξέρω. Εντάξει, περιμένω μια δεύτερη στον Παναθηναϊκό, αλλά και η Βαλένθια είναι η ομάδα που το νιώθει ότι το πιστεύει αυτή τη στιγμή.
1: Αυτά. Βάζουμε μια νεοτελή και πιστεύουμε μετά το μικρό μας διάλειμμα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι.
1: Είπαμε για τα του Παναθηναϊκού με την ναι. Βαλένθια, είπαμε για τη GBL. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Κολοσσό 5 το απόγευμα στο Game 1 των προημιτελικών της GBL. Στο μεταξύ γίνονται κινήσεις όσον αφορά τις διεργασίες, τη στελέχωση των ομάδων για την επόμενη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Μπεν Μουρ για άλλα 2 χρόνια. Ο
0: Αμερικανός
1: σέντερ ξεχώρισε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ φέτος. Θα παραμείνει στον δικέφαλο του Βορρά μέχρι το 2028. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Αμερικανό σέντερ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με τον δικέφαλο στο FIBA Europe Cup και στην GBL.
0: Ναι, είναι, ο ΠΑΟΚ γενικά κοιτάζει το μέλλον του ούτως ή άλλως, ασχέτως ότι φέτος ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν. Κοιτάζει πώς θα στελεχωθεί, πώς θα στελεχώσει το ρόστερ. Ακούγονται ότι έχει κλείσει διάφορα ονόματα ή εν πάση περιπτώσει κάποιους έχει προσεγγίσει. Παπαγιάννης, Κλάιμπερν, Καλάδης κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Σίγουρα βέβαια το ότι πήγε ο Ανδρέα Τρικέρη με το καινούργιο την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ σημαίνει ότι είναι ένα μαγνήτης, Γιάννη μου, για κάποιους παίκτες. Και θα δούμε και σε ποια διοργάνωση θα παίξει το χρόνο ΠΑΟΚ.
1: Μάλλον ναι. Και σε ό,τι αφορά την διοργάνωση την ευρωπαϊκή στην οποία θα συμμετέχει. Φέτος έφτασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό του FIBA Europe Cup. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ανεβαίνει επίπεδο σε όλα ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του οργανισμού, την ναι. ενίσχυση του ρόστερ, την ενίσχυση, μάλλον την αλλαγή ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω τα σπουδαία είναι μπροστά. Από εκεί πέρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, θυμίζουμε ότι είχαμε χθες 2 δυσάρεστες ειδήσεις ό,τι αφορά το NBA, μιας και έφυγε από τη ζωή ο Μπράντον Κλάρκ, το Memphis Grizzlies, σε ηλικία 29 ετών, ενώ όπως έγινε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες, έφυγε επίσης από τη ζωή και ο Jason Collins, ο πρώτος παίκτης ο οποίος είχε παραδεχτεί ανοιχτά ότι ήταν ομοφιλόφιλος, όταν έπαιζε ακόμα εν ενεργεία, βασικά ήταν ακόμα εν ενεργεία αθλητής. Αυτά, Μάρη. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό αφορά, νομίζω έχει να κάνει περισσότερο με το κομμάτι της Ευρωλίγκας. Επικαιρότητα θα τα πούμε μετά και με τον καλεσμένο μας, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος σίγουρα έχει να μας πει πολλά και ενδιαφέροντα και για την πολύ σημαντική, μάλλον πολύ ξεχωριστή παρουσία του Περιστερίου φέτος σε όλα τα επίπεδα. Αλλά νομίζω ότι είναι ο καθένας αρμόδιος να μας εξηγήσει τα σημεία κλειδιά του απόψινού Game 5 ανάμεσα σε Βαλένθια και Παναθηναϊκό.

Λοιπόν, Παναθηναϊκός, είπαμε σήμερα το παιχνίδι 10 η ώρα. Να αναφέρουμε μια ανάρτηση ΚΑΕ Παναθηναϊκός που ανέβασε πριν από λίγο στο social media για την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πάντα το γεγονός ότι είχε απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο. Θυμίζουμε ότι έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές απαγόρευσης εισόδου από τους γήπεδα αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί. Θα δώσει το παρόν κανονικά στο φαναφόρο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Λοιπόν, ο Σιούρα Πράσινη ΚΑΕ, λοιπόν, ταξίδεψε στη Βαλένθια προκειμένου να προωθήσει το πλευρό των παικτών και του πραγματικού επιτελείου του Παναθηναϊκού. Μάλιστα, έδωσε το παρόν στο μεσημεριανό γεύμα τη ομάδα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με όλου και να ψυχώσει λίγε ώρε πριν το Game 5 με τη Βαλένθια. Μια κίνηση η οποία αποδεικνύει ότι ο Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι πάντα δίπλα στην ομάδα, έστω και αν δεν μπορεί να δώσει το παρόν στο γήπεδο. Αυτά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω εδώ πέρα. Άρης προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Ο Τζέικ Φόρεστερ είναι μια χαρά, όπως αναφέρει η ΚΑΕ Άρης. Θα παίξει κανονικά απέναντι στην ΑΕΚ ο Τζέικ Φόρεστερ. Τον υπολογίζει ο Ιγκορ Μίλισιτς, διότι είχε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. 7 η ώρα το παιχνίδι αύριο. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι του Άρεος. Τι άλλο. Α, καλά, εντάξει, εδώ υπάρχει κάτι τρομερό να το πούμε, ότι σύμφωνα με την Ισπανική Λας Προβίντσιας, κάτω και διαρκείας της Βαλένθια πουλάνε τα εισιτήριά τους στη μαύρη αγορά για το σημερινό παιχνίδι, και τη μέση θα μέχρι 400 ευρώ. Τώρα βέβαια, να είσαι κάτοχος διαρκείας Βαλένθια, να περιμένεις να ζεις τέτοια στιγμή. Ναι, και να πεις άστο το πουλάω για να μην είμαι μέσα για να πάρω τα λεφτά. Μου φαίνεται λίγο χαζό, η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά το κομμάτι το συγκεκριμένο. Πάμε μουσικούλα και επιστρέφουμε, ναι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι άμεσο replay. Πάμε σε λίγο, θα έχουμε και τον προπονητή του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο, για να βάλει τις δικές του πινελιές. Τέλος εποχής, Γιάννη μου, τέλος εποχής για Γιάννη Βέσελη.
1: Ακριβώς, ακόμα ένας μεγάλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ αποχωρεί από την ενεργό δράση. Είναι ο Γιάννη Βέσελη, τον είδαμε με την Παρτίζαν, με τη Φενέρμπαχτσε, με την Μπαρτσελόνα τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες της Euroleague, στο κορυφαίο παιδί για πάρα πολλά χρόνια, με τρομερή συνέπεια, τρομερά επιδραστικός. Αφήνει μια πολύ πολύ μεγάλη παρακαταθήκη. Φεύγοντας, είδαμε και το μεγάλο, το συγκινητικό μήνυμα του Κώστα Σλούκα, συμπαίκτης με τον Βέσελη στην Φενέρμπαχτσε.
0: Νομίζω είναι και κουμπάρια, δεν κάνω λάθος. Έχουν κάποια συγγένεια.
1: Κατακτήσαν μαζί και την Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι. Έχει, ξέρεις, είναι από τους παίκτες που τον είχαμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια στο πιο υψηλό επίπεδο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη που έγραψε τη δική του εποχή, όντως το δικό του στίγμα. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή τι να κάνουμε. Τελειώνει η μπασκετική ζωή.
1: Το χρόνο δεν τον ήξερε κανείς.
0: Ναι, αυτό αλήθεια είναι όντως. Ναι. Εντάξει, όπως και να έχει, μιλάμε για ένα παίκτη πανέξυπνο, δηλαδή μοντέρνος, ψηλός, τρομερό στο pick and roll και στην άμυνα αρκετά καλός, στα 9 του ειδικά, ήταν πραγματικά τα μαμ. Ας το πούμε ότι ο Βέσελη δημιούργησε μια δική του σχολή ψηλών, ψηλών ή μη ψηλών, να το πω κάπως έτσι, με το σουτάκι από τα 5 μέτρα. Οπότε μιλάμε για ένα παίκτη που πραγματικά σίγουρα θα μας λείψει. Τώρα για να πούμε κάτι άλλο εδώ πέρα, ότι γενικότερα γίνεται διάφορα πραγματάκια, γράφονται στην Σερβία, στη Μότσα Σπορτ, για τον Ομπράντοβιτς ότι μπορεί να επιστρέψει πίσω στην Παρτιζάν.
1: Δεν σου κρύβω ότι Μαρίνο, αυτό το σενάριο το έχω ακούσει.
0: Είχα ναι.
1: Πει Βελιγράδι πριν από δύο
0: μέρες
1: για το μάτς του Αστέρα με την Παρτιζάν για την Ευρωλίγα. Και όντως ήξερα τότε ότι αν υπάρξει αλλαγή στην προεδρία της Παρτιζάν και με κάποιο τρόπο αποχωρήσει ο Στέλια Μιχαήλοβιτς, τότε όντως είναι μια πιθανότητα, ένα σενάριο, μια φήμη, πες το όπως θες, σχετικά με τον ενδεχόμενο επιστροφή του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Δεν ξέρω, είναι πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Σου λέει, αυτή η φήμη αιωρείται γενικά στη Σερβία τους τελευταίους μήνες. Δεν είναι κάτι καινούριο δηλαδή. Θα δούμε.
0: Ξέρω, από την άλλη, ξέρεις, και ο Πενάρογια δεν τα έχει πάει άσχημα. Εντάξει, τώρα μου πεις, ξέρεις, άμα ο Μπράντοβιτς πει ότι γυρίζω, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, με τον Γκέλ στον κόσμο κτλ. Αλλά και ο Πενάρογια τα έχει πάει καλά σχετικά.
1: Να πούμε ότι τη σεζόν στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκας, ναι.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, να πούμε ότι επειδή μίλησε ο Χωσέ Μαρία Ισκιέρδο, ο επιχρονιά συνεργάτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς, και μίλησε στη Μότσα Σπορτ και είπε ότι ελπίζω να μην ξανά με τον Μπράντοβιτς. Μου είπε ότι θα πάρει μια αποφάση μετά το Final Four της Ευρωλίγκας. Περιμένω από αυτόν και την αποφασή του. Το πιο σημαντικό είναι να δούμε αν ο Ζέλικο θέλει να εργαστεί. Θέλω να είμαι μαζί του όταν κερδίσει το 10ο τίτλο του. Και μετά είπε ότι δεν περίμενα ότι θα φύγει από την Παρτιζάν κτλ. Για να δούμε τι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι θα έχουμε κάποιες γενικότερα αλλαγές στους πάγκους. Αλλά σίγουρα η υπόθεση ο Μπράντοβιτς θα είναι σημαντική, το ότι τι θα γίνει, πού θα πάει, αν μη τι άλλο, τι θα αποφασίσει ο ίδιος γενικότερα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι και επειδή το ζητήσατε και επειδή σας το είχαμε προναγγείλει, έχουμε μαζί μας τον coach του Περιστερίου, τον Βασίλη Ξανθόπουλο. Γεια σου coach, τι κάνεις?
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι καλά γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά.
0: Έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από πάνω από τους ώμους σου ή όχι, πώς το σκέφτεσαι τώρα?
1: Όχι, δεν το βλέπω έτσι. Ίσα ίσα που το βάρος τώρα είναι περισσότερο. Γιατί το δύσκολο κομμάτι της σεζόν είναι τώρα, όταν φτιάχνεις την ομάδα ξανά ή τα κομμάτια που θέλεις να κρατήσεις, αν μπορείς να τα σου κρατήσεις, όλα αυτά. Οπότε το εύκολο είναι κατά τη διάρκεια της σεζόν. Γιατί ξέρεις, θεωρητικά είσαι και λίγο πιο ενεργός μέσα στο γήπεδο, δείχνεις πράγματα, ενώ τώρα είσαι πάνω από ένα υπολογιστή συνέχεια και πάνω από ένα τηλέφωνο.
0: Άρα αυτό θέλω να σου πω τώρα, επειδή το κάνω και μια κουβέντα κατηδίαν, πιο ψυχοφθόρο είναι το πινακάκι ή τελικά το τηλέφωνο στο χέρι?
1: Το τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο,
1: πιο ψυχοφθόρο είναι το τώρα.
0: Το τώρα, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρσι όμως δεν το είχες ζήσει. Δεν έφαγες την κρυάδα πέρσι.
1: Και πέρσι ήταν ακόμα πιο ψυχοφθόρο.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ.
1: Γιατί στην αρχή ήμουνα μόνος μου. Κάτι καινούριο, κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έκανα, άσχημα αν ήταν στο ίδιο αντικείμενο. Φέτος είναι πιο εύκολο, υπάρχει η ομάδα, το staff μαζί μου, οπότε είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε την ομάδα την καινούρια. Οπότε εντάξει, okay, όλα καλά, όλα καλά. Δεν παραπονιέμαι.
2: Άψογα. Κοτς, ξέρεις, λένε ότι η τελευταία εικόνα είναι αυτή που μένει, όμως νομίζω ότι στην περίπτωση του Περιστερίου και της πορείας σας φέτος, μόνο η τελευταία εικόνα δεν είναι αυτό που τελικά που μένει. Μένουν πολλά περισσότερα, μένουν πράγματα βαθύτερα, μένουν συναισθήματα, μένουν καταστάσεις και στιγμές. Οπότε θα ήθελα από σένα να μου ξεχωρίσεις έτσι 2-3 στιγμές, σκέψεις, καταστάσεις, δυσκολίες που αντιμετώπισες και που κρατάς και που λειτουργούν ως πάτημα για τα επόμενα, για αυτά που έρχονται.
1: Γενικά το μπάσκετ, όσοι ασχολούνται με το μπάσκετ και εργάζονται στο μπάσκετ, σου προσφέρει πολύ έντονες στιγμές. Δύσκολα άλλες δουλειές σου προσφέρουν αυτές τις στιγμές και ξέρεις, επειδή έρχεσαι σε επαφή συνέχεια με τους ανθρώπους της ομάδας, τους παίχτες, τη διοίκηση και ζεις μαζί με αυτούς τους ανθρώπους έντονες στιγμές, δεν είσαι περισσότερο. Σίγουρα υπήρξαν δύσκολες στιγμές κατά τη διάρκεια της σεζόν. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι περισσότερες στιγμές που ζήσαμε ήταν πολύ όμορφες στιγμές που πιστεύω πολύ δεν το περίμεναν. Σίγουρα ξεχωρίζω την πρόκρισή μας στους 8, κυρίως με την νίκη που κάναμε μέσα στην έδρα μας στη Σαραγώσα, μετά από ένα-ενάμιση μήνα πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία κάναμε μια αγωνιστική κοιλιά που ήταν φυσιολογικό όλο αυτό, γιατί είχαμε και κάποια προβλήματα με διάφορες αρρώστιες, κάποιους τραυματισμούς, μικροτραυματισμούς. Οπότε αυτά είναι φυσιολογικά σε μια ομάδα. Και εκείνο το παιχνίδι της Σαραγώσα και 4-5 μέρες πριν με την Καρδίτσα, νομίζω ήταν τα παιχνίδια που κρατάω περισσότερο από όλα, συν τη νίκη μέσα στη Μπιλμπάου.
2: Σίγουρα. Κότς, γενικότερα είσαι άνθρωπος ο οποίος δεν θα ξεστομίσει ποτέ τη μεγάλη κουβέντα, δεν θα πεις ποτέ τα μεγάλα λόγια και πάντα προτιμάς να πατάς τα πόδια σου στη γη. Όμως θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι στα δικά σου μάτια, πώς ακούς, πώς προσεγγίζεις όλη αυτή η κουβέντα που γίνεται σχετικά με το ότι ο Βασίλης Ξανθόπουλος είναι ο προπονητής της χρονιάς στην Τζίμπιλε για πολλούς. Πολλοί, ακόμα και οι συνάδελφοί σου, αναγνωρίζουν πολλά πράγματα βλέποντας την πορεία του Περιστερίου, αλλά στα δικά σου μάτια πώς είναι όλο αυτό, πώς το προσεγγίζεις όλο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ όμορφο, σίγουρα. Απλά εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι φαίνομαι εγώ μπροστά. Είμαι ο head coach της ομάδας του Περιστερίου, αλλά υπάρχει μια ομάδα από δίπλα μου, δεν θέλω να πω πίσω, που με βοηθάει πάρα πολύ. Και αν τυχόν βγω προπονητής χρονιάς, δεν είναι κάτι ατομικό, δεν είναι ένα ατομικό βραβείο, μια ατομική διάκριση, είναι μια ομαδική. Και αυτό που λέω πάντα είναι, ξέρεις, στο τέλος, εσύ φτιάχνεις την ομάδα με τους συνεργάτες σου, βάζεις κάποιους κανόνες, ειδικά έτσι πως είναι το παιχνίδι πλέον, αν δεν μπει μπάλα στο καλάθι, αν δεν την πάρει ο Χι Τάι Νίκολς ή ο Χι Καρντένας, ο Χι Τζέι Χάρις και ο Παπαδάκης, ας πούμε, να βάλει την μπάλα στο καλάθι, δεν θα έχεις τόσο μεγάλη επιτυχία. Απ' την άλλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι φέτος μπορεί να ήρθαν αυτά τα αποτελέσματα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, μέσα από πολλή δουλειά, σκληρή δουλειά, πολλές ώρες στο γήπεδο με όλα τα παιδιά, αλλά αυτό δεν είναι, το σημαντικό είναι ότι ήρθαν και τα αποτελέσματα. Δηλαδή όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος, ναι, ειδικά οι προπονητές και ειδικά στην Ελλάδα. Οπότε οφείλω, αν βγω προπονητής χρονιάς, οφείλουμε να πούμε πολλά μπράβο στους παίχτες που κάναν αυτά που τους είπαμε και τα κάναν με τεράστια επιτυχία. Και από εκεί και πέρα, αν δεν βγω προπονητής χρονιάς, πάλι θα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί νομίζω η ομάδα μας, το Περιστέρι Μπέτσον, ήταν από τις καλύτερες ομάδες στη GBL, και δεν λέω βάση ρόστερ, αλλά και βάση μπάσκετ που έπαιξε, βάση με το μπάσκετ που παίξαμε, ήταν πολύ ωραίο και είναι πολύ σημαντικό που είδαμε τον κόσμο να έρχεται στο γήπεδο. Θα θέλαμε περισσότερο κόσμο σίγουρα, αλλά ήρθε στο γήπεδο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, και αυτό δείχνει ότι κάτι κάναμε καλά.
0: Coach, ξεκινήσατε το καλοκαίρι από το 0 στην ουσία, έτσι, και πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν ότι το Περιστέρι είναι από τα φαβορί για τον υποβασμό. Από το 0 η ομάδα έγινε, ας το πούμε, το brand name της πάντα είναι σημαντικό, έτσι, πάντα είναι δυνατό το brand name της ομάδας αυτής, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι μετά από μια τέτοια χρονιά αυτή η ομάδα έγινε, ας το πούμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, μαγαζί γωνία, να το πω έτσι. Τώρα από εδώ και πέρα είναι πιο εύκολο, θεωρείς, για να πάμε και στην επόμενη μέρα, στο να προσελκύσεις περισσότερο και κάποιες επιλογές που ενδεχομένως πέρσι να μην μπορούσες?
1: Θα σου πω, κοίταξε, διοικητικά ήταν ούτως ή άλλως μαγαζιγωνία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Της κατάστασης,
0: εγώ μιλάω για το κομμάτι του αγωνιστικό, έτσι.
1: Για το κομμάτι του αγωνιστικό τώρα καθαρά, θα πω ότι μπορεί παίχτες που να συζητούσαμε πέρυσι το καλοκαίρι να μας είχαν απορρίψει και κατά τη διάρκεια της σεζόν να θέλαν να έρθουν, για παράδειγμα. Βλέποντας τη δουλειά που έχουμε κάνει και τα αποτελέσματα που είχαμε. Από εκεί και πέρα θα είναι σίγουρα πιο δύσκολο του χρόνου, με το καλό, όταν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί πλέον θα μας περιμένουν. Από όσο ξέρω, το budget δεν θα ξεφύγει πάλι. Θα ανέβει λίγο, αλλά ξέρεις, με όλα αυτά που γίνονται με την ακρίβεια, με τους παίχτες που έχει ανέβει το ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολύ, μπορεί αυτή η αύξηση να απορροφηθεί από αυτή την ακρίβεια. Αλλά ιδανικά θα θέλαμε να κρατήσουμε έναν κορμό στην ομάδα από ξένους και Έλληνες παίχτες, για να ξεκινήσουμε, η βάση μας δηλαδή να είναι πιο μεγάλη σε σχέση με πέρσι, γιατί πέρσι ξεχνάμε ότι είχαμε κρατήσει μόνο τον CG Harris και τον, και τον Βλάντο Γιάνκοβιτς, και εγώ, αλλά από άλλη θέση. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο, ξέρουμε ότι θα μας περιμένουν, ξέρουμε ότι θα υπάρχει σύν μία ομάδα στην GBL, και θα ανέβουν τα budget πάρα πολύ από αυτά που μαθαίνουμε δεξιά και αριστερά, αλλά είμαι σίγουρος και λόγω των επενδυτών που έχουν μπει, και ξέρουμε επίσης ότι λογικά, επειδή θα παίξουμε στο BCL, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα παίξουμε.
0: Α, βγήκε και η είδηση. Να το, BCL, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, εξαρτάται φυσικά, ναι, από τις άλλες ομάδες, αν θα παίξουν Europe, ναι, ή Europe, αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Mm. Αλλά βάσει αυτών που ακούμε, είναι πολύ πιθανό να παίξουμε BCL, και νομίζω είναι δέλεαρ και για τους παίκτες, ναι, που θέλουμε να προσελκύσουμε, αλλά και για μένα είναι πρόκληση, μια έξτρα πρόκληση, στο να φτιάξουμε ένα ρόστερ με φυσιολογικά χρήματα και να είμαστε ανταγωνιστικοί, όπως ήμασταν ανταγωνιστικοί και στο FIBA Europe Cup, αλλά και στην GBL.
0: Coach, επειδή οι επιλογές που είχε κάνει στους ξένους ήταν πολύ στοχευμένες, πραγματικά εξαιρετικές, και αν δεν είχες και την ατυχία με τον Abercrombie, δεν θα φύγει κανένας ξένος, και ο Κάρος πολύ καλός εννοείται. Πώς το βλέπεις στο δικό σου μυαλό? Υπάρχει, ας πούμε, η περίπτωση να μπορέσει κάποιος από αυτούς τους ξένους να τους κρατήσει και του χρόνου? Τώρα, εντάξει, δεν είναι ακριβώς δική σου αρμοδιότητα, γιατί είναι αρμοδιότητα και άλλο στην και της διοίκησης. Απλά, ναι, η θέληση, η επιθυμία ποια είναι?
1: Η επιθυμία και η δικιά μας, αλλά και των παιχτών,
0: ναι,
1: είναι να μείνουν στην ομάδα. Ναι. Οι πρώτες συζητήσεις που έχουμε είναι να μείνουν στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά είναι και το οικονομικό. Η διοίκηση ξέρει ότι θα κάνει το καλύτερο που μπορεί. Πάντα αυτό κάνει. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορούμε να ξεφύγουμε και στο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν πήρα τηλέφωνο πέρσι τους παίχτες το καλοκαίρι, και προσπαθούσα να τους πείσω να έρθουν στην ομάδα, είχα πει ότι πιστεύω σε αυτό που θα παίξουν για μας και όχι για αυτό που έχουν παίξει τόσο. Πιστεύω ότι μπορούμε να τους βελτιώσουμε πάρα πολύ, και το πίστευε και όλο το staff φυσικά. Και τους λέω, ελάτε με την προοπτική του χρόνου, την ίδια εποχή ή λίγο νωρίτερα, να συζητάμε, είτε να πάτε σε μια ομάδα που παίζει σε μια καλύτερη διοργάνωση ευρωπαϊκή και να πάρετε πολλά παραπάνω λεφτά, είτε να μεγαλώσουμε μαζί με το Περιστέρι και μακάρι να μπορέσουμε να σας δώσουμε εμείς τα λεφτά που θα, που θα θέλετε. Το καταφέραμε σε τεράστιο βαθμό αυτό. Όλοι μας οι ξένοι παίχτες σίγουρα έχουν προτάσεις καλύτερες από αυτές που, που είχαν έρθει σε εμάς φέτος. Και θα προσπαθήσουμε αρκετούς από αυτούς να τους κρατήσουμε. Εκεί, εντάξει, όπως λένε πολύ, business is business.
0: Ναι, δημιουργήθηκε υπεραξίες με τη χρονιά που κάνει, λογικό.
1: Ναι, σίγουρα δημιουργήθηκαν υπεραξίες και αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους. Και φυσικά και, και στη διοίκηση, γιατί αυτό που λέω πάντα είναι ότι τους δημιούργησε ένα περιβάλλον υψηλής απόδοσης και ήταν, τους παρήχαν σχεδόν τα πάντα.
2: Αυτό που τώρα με βάση αφορμή αυτό που είπε ο coach σχετικά με το ότι ελάτε εδώ, δείξτε μας τι μπορείτε να κάνετε και μεγαλώστε μαζί με το Περιστέρι. Ναι. Θυμάμαι, σε αυτές τις περιπτώσεις θυμάμαι την ατάκα που είχε πει κάποτε ο Στίβια Τζόουλ για το Εγάλεο. Αν θυμάσαι το Εγάλεο με Κίκι Κλάρκ εκείνες τις χρονιές οι καλές. Που έλεγε ότι ουσιαστικά λέει η φετινή έκδοση του Εγάλεο είναι σαν το fame story. Ανεβαίνει η σκηνή, λες το τραγούδι σου, σ' ακούνε και πας κάπου αλλού. Κάνεις
0: το
2: επόμενο βήμα. Επί προσωπικού coach, μια και το ανέφερες προηγουμένως σχετικά με τα challenges και τις προκλήσεις, νομίζω ότι είναι ενδεχομένως και για σένα το γεγονός ότι. Ό,τι και να γίνει από εδώ και πέρα, πάντα με τη λογική ότι η πρώτη χρονιά, η ρούκι χρονιά, πήγε τόσο καλά. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία παρουσίασε με εξαίρεση ένα μήνα που είχατε κάποια σερή, κάποια τέσσερα σερή, νομίζω πέντε αρνητικά αποτελέσματα.
1: Εφτά μαζί με την Ευρώπη, εννοώ.
2: Σωστά. Ναι. Παρουσίασε τρομερή συνέπεια. Έφτασε στο σημείο να κάνει 7 σερή νίκες στην κανονική περίοδο, να φτάσει στα προημιτελικά. Με τη λογική ότι ό,τι και να γίνει την επόμενη χρονιά, πάντα θα συγκρίνεται με τη φετινή, σωστά. Είναι και αυτό ένα challenge για σένα, πώς.
1: Είναι challenge σίγουρα, αλλά ξέρεις, είναι παρελθόν.
2: Ναι.
1: Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι έχει γίνει την προηγούμενη χρονιά, γιατί πολύ πιθανό, ελπίζω όχι, αλλά είναι πολύ πιθανό να, ξέρεις, να είναι τελείως διαφορετική ομάδα. Οπότε για μένα είναι πρόκληση κάθε χρονιά και σαν παίχτης ήταν πρόκληση κάθε χρονιά. Και ξέρεις, υπάρχει πίεση σίγουρα, γιατί έχουμε δημιουργήσει φιλοδοξίες και είδαν κάτι πολύ όμορφο φέτος και οι φύλαθλοι του Περιστερίου, αλλά νομίζω και όλος ο μπασκετικός κόσμος. Και για μας είναι, ξέρεις, όπως είπα και πριν, πρόκληση στο να παρουσιάσουμε πάλι κάτι καλό και να παρουσιαστούμε έτοιμοι σε ένα πολύ πολύ πολύ δύσκολο ελληνικό πρωτάθλημα και σε μια διοργάνωση πρώτα ο Θεός να παίξουμε στο BCN πάλι με πολύ καλές ομάδες και πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, θα έλεγα.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, πάμε και στο άλλο κομμάτι τώρα της άλλης της κουβέντας που έχουμε να κάνουμε, γιατί ήταν μια χρονιά εξαιρετικά παραμυθένια. Προφανώς μπορούσα να το πει
1: και καλύτερη.
0: Ναι, θα μπορούσα να είναι και καλύτερη, προφανώς εννοείται αυτό.
1: Πάντα υπάρχει και καλύτερο.
0: Πάντα. Γι' αυτό κάθε χρόνο λες ότι κοιτάς το ακόμα καλύτερο να προχωρήσεις. Πάμε στο κομμάτι λίγο του Παναθηναϊκού τώρα. Έχεις ζήσει, έχεις παίξει και στον Παναθηναϊκό. Game 5. Τι μπορεί να σημαίνει ένα Game 5 για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό που διακυβεύεται η παρουσία του Γιώκη στο φάρμα που θα γίνει στο σπίτι του.
2: Και να προσθέσω εγώ, coach, σε αυτές τις περιπτώσεις τελικά όταν παίζετε μια χρονιά σε ένα δίωρο, τι με ζυγίζει περισσότερο, τι μετράει περισσότερο στο ζύγι, είναι η τακτική, είναι το κίνητρο, είναι ο εγωισμός, πώς το έχεις στο δικό σου μυαλό?
1: Στο δικό μου μυαλό είναι ότι είναι ένας τελικός, είναι ένα νοκάουτ τεχνίδι, έτσι θα το πάρουν οι παίχτες και των δύο ομάδων, γιατί κερδίζεις, πας στο Final Four, χάνεις, πας σπίτι σου. Οπότε θεωρώ ότι θα παίξει τεράστιο ρόλο η προσωπικότητα που έχει ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό και όποιος με ρωτάει λέει ότι ναι, μεν έχει το πλεονέκτημα έδρας η Βαλένθια, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το know-how των συγκεκριμένων παιχνιδιών. Έχουν παίξει αρκετοί από τους παίχτες τους, τόσο σημαντικά παιχνίδια. Η Βαλένθια θεωρητικά είναι άπειρη σε τέτοια παιχνίδια. Και νομίζω είναι καθαρά σε τι μέρα θα βρεθεί και ο Παναθηναϊκός αλλά και η Βαλένθια, και αν πάει στη λεπτομέρεια αν πάει δηλαδή στο τέλος, πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
2: Αν γίνει ακόμα ένα κλειστό μάτσο όπως είδαμε και στα επόμενα τέσσερα, έτσι.
1: Ναι, πιστεύω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Αν η Βαλένθια πάει στο ρυθμό που πηγαίνει και είναι εύστοχη, θα είναι δύσκολο να ακολουθήσει ο Παναθηναϊκός.
2: Σε αυτό το ρυθμό που σε αυτό είναι πολλές φορές coach μιλάμε, ξεχνάμε ενδεχομένως ότι αυτό που έχω αναφέρει πολλές φορές ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία τερμάτισε δεύτερη στην κατάταξη. Σίγουρα κάτι σημαίνει αυτό.
1: Βάση εικόνας είναι, αν θέλουμε να το πούμε τελείως ομά, πρέπει να περάσει Βαλένθια. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, με βάση τη συνολική εικόνα, η Βαλένθια έχει παίξει πολύ καλύτερα τον Παναθηναϊκό. Απλά είναι τα παιχνίδια τώρα που ξέρεις, είναι η τελική. Οπότε ο Παναθηναϊκός, επειδή έχει τις προσωπικότητες, όπως είπα και πριν, έχει τους χαρακτήρες να παίξουν τέτοια παιχνίδια, νομίζω ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει εκεί πέρα, αρκεί να μην φύγει το παιχνίδι στην αρχή. Αν είναι κλειστό το παιχνίδι, πιστεύω έχει πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσει.
0: Ποιος έχει τελικά μεγαλύτερη πίεση σήμερα? Η Βαλένθια που είναι μια άπειρη ομάδα και έχει μια ευκαιρία να γράψει διαιτητική ιστορία, ή ο Παναθηναϊκός που ξέρεις ότι άμα δεν περάσει μετά είναι αποτυχία?
1: Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερη πίεση. Απλά ο Παναθηναϊκός ξέρει να διαχειρίζεται αυτή την πίεση. Οι παίχτες του ξέρουν να διαχειρίζονται και το προπονητικό τι είναι να διαχειρίζεται αυτή την πίεση. Η Βαλένθια δεν έχει τόσο πίεση, αλλά μπορεί να τις βάλει πίεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός. Αν τις βάλει πίεση κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ο Παναθηναϊκός, τότε δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί τόσο πολύ την πίεση.
0: Κότσικ, μια τελευταία ερώτηση σε αυτό το κομμάτι είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Είναι Game 5. Κλείνεις τα μάτια σου, τα ανοίγεις και λες ένα παίκτα θέλω να χάσω αυτό το μάτς. Το Κότσα Σλούκα. Πώς μπορείς να, αν είναι εφικτό, κάπως να καλύψεις το κενό του σήμερα?
1: Όπως το κάλυψε και στους δύο πρώτους αγώνες. Νομίζω στους δύο πρώτους αγώνες είχε παίξει αρκετά καλά και ο Σόρτς.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, όταν έχεις μια απουσία, προσπαθείς να βρεις εκ των έσω πώς μπορείς να την αναπληρώσεις. Κοίταξε ο Παναθηναϊκός, μιλάμε το ρόστερ που έχει, είναι, να πω ανάλογο του 2009, γιατί θεωρητικά του 2009 το ρόστερ ήταν το καλύτερο ρόστερ που λέμε όλοι, που είχε ever ο Παναθηναϊκός. Αλλά μπορεί να το καλύψει, εκ των έσω πάρα πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Ο Σλούκας είναι τεράστια απώλεια σίγουρα. Είναι αρχηγός, είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού μέσα και εκτός γηπέδου, εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά ξέρεις τι, με τέτοιους παίχτες που έχει, πιστεύω θα το καλύψει, θα μπορέσει να το καλύψει, όπως το έκανε και στους δύο πρώτους αγώνες.
0: Μάλιστα, ωραία. Κότς, έχω ρωτήσει κάτι άλλο?
2: Όχι.
0: Είμαστε μια χαρά. Κότς, ευχαριστούμε να σας αφήσουμε, γιατί μπορεί τώρα που μιλάμε να χτυπάνε και τα τηλέφωνα, δεν ξέρεις τι γίνεται. Καμιά φορά. Κιόλας. Τώρα να φανταστώ, έχετε μεταβατική περίοδο, πώς είναι τώρα η φάση?
1: Τώρα ασχολούμαστε λίγο με το χτίσιμο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Είμαστε συνέχεια στα τηλέφωνα, στα ραντεβού και σε όλα αυτά. Και εννοείται ότι κάνουμε κάποιες προπονήσεις με τα παιδιά που έχουμε από το παιδικό εφηβικό.
0: Ναι.
1: Και φυσικά οι παίχτες που είναι στην ομάδα, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν συμβόλαιο, έχουμε δώσει το ελεύθερο να έρχονται να κάνουν προπονήσεις σε πράγματα που θέλαμε να δουλέψουμε και κατά τη διάρκεια της σεζόν και τα δουλεύαμε και μπορούν να βελτιωθούν τώρα στη μεταβατική περίοδο.
0: Σούπερ. Και είναι καλό, και ότι το Περιστέρι το έχουμε πολλές φορές. Μια ομάδα που πάντα βγάζει δικά του παιδιά. Αυτό, ξεπετάγονται και άλλα παιδιά, ούτως ή άλλως είναι κάτι που υπάρχει στο μυαλό σου, φαντάζομαι.
1: Έτσι. Ναι, εννοείται. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι και το πλάνο της ομάδας, μέσα στα επόμενα χρόνια να είναι στη 12η, που και πέρσι ήταν παιδιά από τις ακαδημίες.
0: Ναι, ήταν, βέβαια.
1: Με σημαντικό ρόλο.
0: Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι συγχαρητήρια για ό,τι έχεις προσφέρει. Γιατί εντάξει, στο μάτι πραγματικά η ομάδα σας ήταν άκρως ελκυστική. Και ευχόμαστε όλα καλά, με υγεία να πάνε και να προχωρήσετε ακόμα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Έγινε, γεια σου Κότς.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: lightning bolts were delivered to my room. They were gifts from Zeus. I rock the bolts in a bassinet of pine. People ask me how I am. I say I'm all right. I'm fine.
1: Εδώ είμαστε και πάλι και μην το ζητήσατε και στέλνατε συνέχεια μηνύματα και λέγατε θέλουμε Κώστα ακούσει, αλλιώς θα κλείνετε την εκπομπή. Μετά από αρκετή έρευνα που κάναμε τον εντοπίσαμε τελικά τον Κώστα ακούσει και είναι μαζί μας. Γεια σου Κώστα μου.
2: Γεια σας,
1: θεόρατος. Τι έγινε.
2: Θεόρατος ή θεόρατος, σκέτο.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Δεν μου λες πήγες στο γάμο του Λούκιτς.
2: Ναι βέβαια, ήμουνα μέσα στον κλειστό κύκλο, στα 4 άτομα που κάλεσε.
1: Α, ήταν τόσο κλειστός, κατάλαβα.
2: Εγώ, ο Φόρμαν.
1: Ναι, μα... ο Φόρμαν. Φοβερά πράγματα μιλάμε.
2: Εγώ, ο Φόρμαν, ο Ηλίας ο Παθεοδόρου και ο Εργίνα Ταμάν.
1: Α, είχε, είναι πρόβλημα, ο Ταμάν πάει από... Πού έγινε ο γάμος, Σερβία, πού έγινε.
2: Στο Βελιγράδι.
1: Βελιγράδι, αυτά είναι. Τέλεια. Αφού έκανε πρώτα το δικό του γάμο, ανανέωσε το γάμο του με τον Ερακλή, σου λέει να παντρευτώ κιόλας. Ευκαιρία είναι.
2: Σου λέει αφού επαγγελματικά τώρα πιαστήκαμε.
1: Ναι.
2: Όπως ήμασταν εμείς μικροί. Mm. Τώρα να αποκαταστήσω και το κορίτσι.
1: Καλά, συνόμως σου πω κάτι. Μια χαρά και εκκλησίστηκε η Θεσσαλονίκη. Θα μπορούσε, ορθόδοξο είναι, θα μπορούσε να.
2: Εντάξει, ρε φίλε τώρα. Είναι και το σώρι τη νύχτα τώρα.
1: Εντάξει. Α, ναι, έχει δίκιο. Εντάξει. Μπορεί, όχι,
2: μπορεί η πεθερά να είναι old school.
1: Οχ, σωστό είναι και αυτό. Εντάξει. Καλά να είναι να ζεις, να ευτυχήσει και να μακροημερεύσει εννοείται αυτό. Πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα να δούμε.
2: Πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε μάτς αύριο. Καταρχήν να πάμε μάτς ή να πάμε Μπεν Μουρ. Πάμε Μπεν Μουρ.
1: Πάμε Μπεν Μουρ, πάμε στα πιο φρέσκα, ναι.
2: Πάμε Μπεν Μουρ. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο η επέκταση συνεργασίας για 2 χρόνια. Σημαντική κίνηση για τον ΠΑΟΚ που δείχνει. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Το είχαμε πει και άλλες φορές. Ήταν γνωστό δηλαδή, δεν είναι έκπληξη. Πρώτο σε rebound και πρώτο σε αξιολόγηση. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι εντυπωσιακός, δηλαδή δεν καρφώνει με τον αγώνα, αλλά τη βάζει την παλίτσα από κάτω μια χαρά. Και είναι ένας παίκτης στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΠΑΟΚ να κάνει ένα κορμό, να κρατήσει δηλαδή έναν δύο, τον Ταϊρή, τον Μουρ, τον Περσίδη, για να κάνει τις υπόλοιπες κινήσεις μετά που θα είναι πολύ δυνατές αργότερα. Σημαντική λοιπόν η εξέλιξη αυτή.
3: Και για 2 χρόνια Κώστα, έτσι.
2: Για 2 χρόνια μέχρι το 28. Βεβαίως είναι μια εξέλιξη η οποία έρχεται μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στα διοικητικά και βεβαίως με την αποχώρηση του Νίκου Βεζετζή, του Βασίλη Κονομίδη, του Νίκου Μπουτούρη που τον είχαμε και εμείς σε συνέντευξη. Οπότε αυτό έρχεται τώρα σιγά σιγά να δείξει ότι επανέρχεται η κανονικότητα, να το πούμε έτσι, στην ομάδα. Δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή έφυγαν αυτοί οι τρεις θα σταματούσαν τα πάντα. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το ρητό που πάντα το λέμε σε δυσάρεστες καταστάσεις, αλλά υπάρχει που λέει η ζωή συνεχίζεται, ναι. Και αυτό ισχύει και στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Θα συνεχιστεί η ζωή, ο Τρινκιέρι κανονικά δουλεύει, βλέπουμε ότι γίνονται κινήσεις, έχουν γραφτεί ένα σωρό ονόματα πολύ δυνατά και κανονικά. Κάτι που σημαίνει ότι αποχωρήσαντες οι τρεις κύριοι, ο ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι σταματάει την εξελικτική του πορεία.
1: Ναι.
2: Και τη βελτιωτική του πορεία. Τώρα από εκεί και πέρα θα φανεί βεβαίως το χειροκρότημα ή και πώς κι αλλιώς καλλιώτηκα, γιατί δεν είναι η χρονιά εύκολη αυτή που έρχεται. Όλα τα μπάτζετ θα είναι ανεβασμένα. Οι απαιτήσεις έχουν ανεβεί ήδη πάρα πολύ και νομίζω ότι έχουν αυτοανεβεί, υπό την έννοια δηλαδή ότι εμείς οι ίδιοι τις ανεβάσαμε, εμείς το ΠΑΟΚ εννοώ, με τις εξαγγελίες, με τις δηλώσεις, με τις κινήσεις, με τις διαρροές εντός εισαγωγικών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα καλοκαίρι το οποίο αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα καλοκαίρι το οποίο βλέπετε ότι ξεκίνησε πολύ δυναμικά. Έφερε το Τρικέρι, έφυγαν τρεις από τη διοίκηση, κράτησε το Μουρ, τώρα λέμε για τα γεγονότα.
1: Ναι.
2: Δεν λέμε ότι θα κάνει προπονητικό κέντρο 9 εκατομμυρίων ή ακόμα παραπάνω που λένε κάποιοι θα κάνει γήπεδο μεγάλο κανονικό ιδιόκτητο για να μην μπαίνει στη διαδικασία να μαλώνει με τον ερασιτέχνη για το παλατάκι. Κάτι βέβαια το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό θέμα τόσο λοιπόν. Καταλαβαίνετε τη σοβαρότητά του. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν ζυμώσεις, υπάρχουν εξελίξεις, υπάρχει κινητικότητα. Οπότε δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε αυτά. Αυτά για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το ΠΑΟΚ θα έχει να μας δώσει ειδήσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα ξανά. Οπότε να δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα. Ο Άρης παίζει αύριο με την ΑΕΚ, πρώτο παιχνίδι. Τον Άρη τον είχαμε αφήσει λίγο στην ησυχία του. Υπό την έννοια ότι δεν είχε έτσι όλο αυτό το, την αναταραχή, θετική, αρνητική, όπως εσύ Σπάρτο, ούτε μεταγραφολογία μεγάλη. Εντάξει, τα έχουμε πει για τους προπονητές και για τους παίκτες και αυτά. Θέλει να έχει μια καλή παρουσία. Παίζει με την ΑΕΚ, η οποία η ΑΕΚ προέρχεται τώρα από το κάζο του BCL. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι. Ο Άρης θέλει να είναι ανταγωνιστικός, δεν έχει προβλήματα, μόνο ο πιτσιρικάς ο Λέφας είναι απόν. Οπότε πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι τηρουμένο των αναλογιών. Τώρα βέβαια πάμε σε μια σειρά αγώνων. Την Κυριακή είναι το δεύτερο παιχνίδι, στις 5.30 στη Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ νομίζω ότι αύριο είναι μεγάλη ευκαιρία του Άρη να κερδίσει να, γιατί η ΑΕΚ δεν είναι καλά ψυχολογικά.
2: Βέβαια είναι μεγάλη ευκαιρία, είναι και ξεκούραστος, δούλευε για αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Ενώ η ΑΕΚ είχε τώρα και την ψυχολογική κόπωση και την κανονική κόπωση, γιατί προέρχεται από δυνατούς αγώνες και τώρα η αποφόρτιση, ας πούμε, γύρισαν πίσω να ξαναρχίσουν τώρα να μπουν σε ρυθμούς να ξαναπαίξουν. Είναι δύσκολο, θα πεις επαγγελματίες είναι, δεν κάνουν κάτι άλλο.
1: Βέβαια.
2: Η δουλειά τους είναι, μια χαρά τα παίρνουν. Οπότε.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι αύριο το ματς ΑΕΚ Άρης ή θα κερδίσει εύκολα ο Άρης ή θα ξεσπάσει η ΑΕΚ, θα κερδίσει εύκολα. Δεν ξέρω.
2: Και εύκολα κιόλας.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω ότι όποιος κερδίσει θα κερδίσει εύκολα. Αυτό μου βγάζει πιο πολύ το πράγμα.
2: Για να δούμε. Αν θα
1: δεν ξέρω.
2: Εγώ λέω το αντίθετο.
1: Τι, θα κερδίσει δύσκολα.
2: Εγώ λέω ότι θα γίνει ντέρμπι, θα προηγεί το Άρης και στο τέλος θα κερδίσει η ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρω. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, σου λέω ψυχολογικά, πνευματικά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Οπότε...
2: Η ποιότητα όμως δεν είναι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα ξέρεις είναι λίγο και ξενέρα. Έχασες το τρόπο όπως το έχασες.
2: Καλά τώρα και οι Αμερικάνοι τώρα ξέρεις, Μαρίνο, τα βάζουν μαύρα. Τρία πουλάκια.
1: Εντάξει, νομίζεις, γιατί εγώ είδα εκεί φάτσες, Γκρέι, Νάναλι, Μπάρτλετ, τους έβλεπα λίγο.
2: Ναι, είδες τις φάτσες και όλοι λέγανε congratulation του Ρίτας. They're a great team, τα είδα όλα, άσε τα μόντα.
1: Εντάξει, δεν είναι και εύκολο πράγμα τώρα. Γιατί ξέρεις κάτι, θα παίξει τώρα η ΑΕΚ, okay. Θα κυνηγήσει τη τρίτη θέση, αφού τρίτη θέση είναι το ταβάνι. Οπότε τι, τι να κάνεις με τρίτη θέση. Εγώ το λέω, η τρίτη θέση δεν είναι για, για ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Δεν είναι επιτυχία.
2: Είναι, τι το κάνουμε τώρα. Είναι το πρωτάθλημα όμως
1: εντάξει.
2: Του πρώτου αιώνα.
1: Εντάξει, δεν είναι επιτυχία όμως για αυτές τις ομάδες η τρίτη θέση.
2: Είναι ότι θα πάρουν και κανένα κατουσταρικάκι παραπάνω.
1: Καλά, εντάξει. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει. Άρης είναι όλο και είπες.
2: Άρης είναι όλο και έκλεισμα
1: ναι.
2: Του Λέφα.
1: Ναι.
2: Αύριο είναι το πρώτο, είπαμε στην Αθήνα, mm-hmm. Της Άνελ Αρένα.
1: Επειδή έχουν στείλει ένα φίλο ένα ερώτημα εδώ πέρα.
2: Όχι, εμάς.
1: Όχι, μια ερώτηση. Επειδή γραφτεί ότι στο περιθώριο του Final Four θα γίνει συνάντηση ο διοικούντων της ΚΑΕ Άρης με εκπροσώπους της Ευρωλίγκας. Υπάρχει κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, γιατί έχουν γραφτεί ότι θα γίνει μια συνάντηση από κοντά.
2: Έχει υποθεί πράγματι ότι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Τώρα χειροπιαστά αυτό το, ναι. Το λένε και την ομάδα, το είπανε.
1: Α, δηλαδή το γνωστοποιεί ο Άρης αυτό. Δεν είναι κάτι.
2: Ναι. Όχι επισήμως με ανακοίνωση, αλλά το λέει.
1: Ναι, το δίνει. Ναι, το
2: θα,
1: δίνει.
2: Θα γίνει ένα ραντεβού ο Ζήσης και τα λοιπά με την Ευρωλίγκα για ανταλλαγή απόψεων, γιατί και ο Άρης θέλει να είναι δυνατό κομμάτι της EuroLeague. Και όταν λέμε EuroLeague δεν εννοούμε μόνο τις οργανώσεις, εννοούμε τις ΕΚΑ, όλες τις
1: διαδικασίες ναι.
2: Που έχει και το EuroCup μέσα και τα λοιπά, και θέλει να γνωστοποιήσει ότι παιδιά, εγώ είμαι εδώ δυνατός, θα ρίξω λεφτά, έχω ομάδα καλή και είμαι συνεργάτης σας εδώ και καιρό, δηλαδή σας στηρίζω εδώ και χρόνια, είμαι στο EuroCup και τα λοιπά, είμαι ένας δηλαδή partner safe. Οπότε να με έχετε στο νου σας άμα γίνει τίποτα κτλ. Γιατί εγώ μπορώ. Έχω και γήπεδο καλό, έχω fan zone πολύ καλή, έχω καινούργιο διοκτήτη που θα ρίξει λεφτουδάκια και έχω και brand name. Οπότε να με υπολογίζετε. Μην βάλετε τώρα τα χωριά από την Τσεχία και από την Πολωνία.
1: Λοιπόν,
2: κάπως έτσι.
1: Ωραία.
2: Αυτά εν ολίγης. Ο Ηρακλής δεν έχει κάτι. Ο Ηρακλής περιμένει τον Παναθηναϊκό για το Μωραΐτη.
1: Α, ναι, σωστό είναι και αυτό.
2: Θα τον περιμένει νομίζω καιρό όμως, γιατί είπαμε ότι αυτό γίνεται καραμπόλα με τον Τολιόπουλο και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
2: Και κανείς δεν ξέρει βέβαια τι θα γίνει και στις ομάδες. Θα μείνει ο Αταμάν, δεν θα μείνει ο Αταμάν. Ποιους παίκτες θα κρατήσει ο Αταμάν αν μείνει. Ποιους παίκτες θα κρατήσει ο Αταμάν αν φύγει. Ποιοι θέλουν να φύγουν αν μείνει ο Αταμάν ή θέλουν να μείνουν αν μείνει.
1: Πολλά, πολλές.
2: Είναι καραμπόλα, δεν είναι μέτωπα. Καραμπόλα μεγάλη. Ναι, ο Ηρακλής υποχρεούται, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Οι Έλληνες οι καλοί πρώτης κατηγορίας, πρώτης γραμμής δεν είναι πολλοί, το ξέρουμε αυτό. Τα λεφτά είναι και αρκετά για αυτούς. Ο Μωράιτης ήταν ένα λαχείο για τον Ηρακλή πέρσι, έτσι όπως το χειρίστηκε, και μπράβο του. Δηλαδή πήρε έναν διεθνή Έλληνα που ήθελε χώρο και χρόνο για να παίξει. Τον δικαίωσε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά ο Μωράιτης. Πρώτος στα κλεψίματα σε όλη την λίγκα και τρίτος σε assist. Και αν ήταν λίγο και πιο εύστοχος ασούτ, είπαμε ότι θα ήταν υπερεπιτυχημένη η χρονιά, mm-hmm. όχι απερεπιτυχημένη όπως είναι τώρα. Mm-hmm. Τέλος πάντων θέλει να ποντάρει εκεί. Τώρα άλλοι Έλληνες, ακούστηκαν πολλά ονόματα, ακούστηκε το όνομα του Λούντζη. Όμως ο Λούντζης και συμβόλαιο έχει το παιδί με τον Πανιόνιο. Και τραυματισμό, από τραυματισμό προέρχεται, τώρα βέβαια αποθεραπεύεται, θα γυρίσει τον Αύγουστο από ό,τι έχω μάθει.
1: Ναι.
2: Τον Αύγουστο θα είναι εντάξει. Και το κασέτο είναι πολύ ψηλό. Είναι τρεις παράγοντες που δεν μπορούν να οδηγήσουν τον Ηρακλή προς τα εκεί. Καταρχήν το παιδί έχει κλειστό διαιτέ συμβόλαιο με τον Πανιόνιο. Και ο Πανιόνιος, πέρα από τα όσα ακούγονται κτλ., θέλει να είναι δυνατός και στην Elite League να ανεβεί κατευθείαν. Οπότε με κλειστό συμβόλαιο, έστω με και 100.000 και 110 πόσα είναι, το Λούτζι να τον κρατήσει. Πιθανότατα. Mm-hmm. Πιθανότατα. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ούτε θέμα Μουράτου υπάρχει, που επίσης κυκλοφόρησε πιθανότατα λόγω Περιστερίου και Πανταζόπουλου. Δεν το επιβεβαιώνω από την ΚΑΕ. Θέμα Μαστοριανόπουλου ακούστηκε, αλλά νομίζω ότι ο Σαράντης έχει συμβόλαιο κλειστό με το Βίκο. Και τώρα που ανέβηκε, νομίζω ότι δικαιωματικά θα είναι ένας από τους Έλληνες της ομάδας στο Βίκο. Αυτά θα κρατήσει, θα κρατήσει το Γουέρ, ο Ηρακλής το Γουέρ, ο οποίος Γουέρ είναι και φτηνός και εντάξει είναι μαχητής, μπορεί στο τέλος να απογοήτευσε και αυτός όπως όλοι, αλλά είναι μια καλή φτηνή λύση για τους πέντε ψηλούς, έτσι. Και τώρα να σας πω και το παρασκήνιο, είναι και πολύ δυνατό το παιδί οικογενειακά, οικονομικά, οπότε δεν έχει ανάγκη να κυνηγάει το δολάριο ας πούμε στην Τσεχία και στην Πολωνία.
1: Καμιά βολή να βάζει βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Γιατί
2: εντάξει, δεν την έβαλε τώρα, εντάξει.
1: Με την Τζίκη τότε. Εντάξει, ναι, όλα μας
2: πάνε. 0-9.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Κρατάς ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
2: Κρατάς ότι, ναι. ότι έμεινες άνετα, ότι κέρδισε τον Παναθηναϊκό, ότι έπαιξες Ευρώπη, γέμισες το γήπεδάκι σου, έκανες εικόνες προς τα έξω. Έκανες πράγματα οργανωτικά, διοικητικά κτλ. Δηλαδή, συμμαζεύτηκες μέσα σε ένα χρόνο. Και έσουν και καλούτσικος. Εντάξει. Okay.
1: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Έγινε.
1: Καλή παιδιά. Συνέχεια. Γεια σου Κώστα μου. Γεια.
2: Γεια.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άμεσο replay.
3: Ακολουθεί ο Αργής Παγαρτάνης, εκπομπή κάθε πολύ μια μπασκέτα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
3: Καλή συνέχεια. Για χαρά.

Φίλες και φίλοι του EOC Web Radio, φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, καλησπέρα σας. Είσαι συντονισμένοι στην μεγάλη μπασκετική μας παρέα και θα ακούσετε μέχρι τις 6 την εκπομπή «Κάθε πόλη μία μπασκέτα». Εκπομπή αφιερωμένη στο μπάσκετ όλης της Ελλάδας, στο μπάσκετ της περιφέρειας, στο μπάσκετ των συνοικιών των μεγάλου πόλεων, στο μπάσκετ των τοπικών πρωταθλημάτων, όπου χτυπάει η καρδιά των περισσότερων σωματείων που καλλιεργούν το μπάσκετ στην Ελλάδα. Αλληλένδετα είναι όλα και το μπάσκετ σε αυτές τις ηλικίες, στις ηλικίες των ανδρών και των γυναικών, αλλά και των αναπτυξιακών κατηγοριών, μας ενδιαφέρει περισσότερο να προβάλλουμε την παρουσία, την προσπάθεια των σωματείων να κρατήσουν ψηλά το μπάσκετ στις περιοχές όπου εδρεύουν και δραστηριοποιούνται και να τους δώσουμε βήμα έτσι ώστε να εκφράσουν την τις όποιες ανησυχίες έχουν και τις όποιες δυσκολίες ακόμα, αλλά και να μας δώσουν εικόνες από την καθημερινότητά τους, όσο δύσκολη ή εύκολη για να είναι αυτή. Στο μικρόφωνο είναι ο Αργύρης Παγαρτάνης και στην δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί μας είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης.

0: Λοιπόν, το πρώτο θέμα της χρονικά της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με ένα ταξίδι, ταξίδι τηλεφωνικό. Κάθε φορά που το κάνουμε ένα τέτοιο ταξίδι, νοερό φυσικά, σε κάποιο ακριτικό σημείο της πατρίδας μας, λέμε δυστυχώς τηλεφωνικό και όχι κανονικό, γιατί μας στερεί την ευκαιρία να πάμε σε πολύ ωραίους τόπους, αν και ακριτικούς. Μιλάμε για το Άργος Ορεστικό. Το Άργος Ορεστικό που ναι μεν, αν το δει κανείς στο χάρτη, είναι προφανώς ακριτικό μέρος, στον μια κομμόπολη του νομού Καστοριάς, Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για να είμαστε ακριβείς όσον αφορά τη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας. Από την άλλη όμως βρίσκεται πολύ μέσα στο κέντρο των εξελίξεων των μπασκετικών, όχι μόνο στην ΚΑΣΔΗΜ αλλά και πανελληνίως, γιατί αν θυμάστε και πέρσι φιλοξένησε πανελλήνια διοργάνωση και φέτος πανελλήνια διοργάνωση, έρχεται μόλις από διοργάνωση του Final Four της ΕΚΑΣΔΗΜ, της Ένωσης της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια κεντρική, θα έλεγα, παρουσία για μια τέτοιου είδους ακριτική κομμόπολη, και αυτό δίνει και τέλος πάντων το έναυσμα για να κουβεντιάσουμε λίγο παραπάνω για την εξέλιξη του μπάσκετ στην περιοχή και για το κατά πόσον αυτές οι διοργανώσεις έχουν αναζωογονήσει το ενδιαφέρον του μπάσκετ στην περιοχή. Και λέω αναζωογονήσει γιατί μπάσκετ στην περιοχή υπάρχει, και όχι μόνο υπάρχει, είχε παρουσία και, και σε εθνικές κατηγορίες, έτσι δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν φιλοξενείς τέτοιες διοργανώσεις, πάντα αποσκοπείς και σε αυτό, εκτός από την οργανωτική επιτυχία, και το να έχει κάποιο αντίκτυπο όσον αφορά στο ενδιαφέρον που προσλαμβάνει και στη γενική κοινωνία, αλλά και κυρίως και στα μικρά παιδιά που θέλουμε όλοι να τα προσελκύσουμε στο μπάσκετ. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε αυτή την επικοινωνία με τον τοπικό σύλλογο, τον αθλητικό σύλλογο Άργους Ορεστικού, και με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, τον κύριο Νέστορα Τράντα, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το ακριτικό, όπως πρέπει να φέρετε, Άργος Ορεστικό.
0: Ακριτικό, αλλά κεντρικό, όπως ανέφερα επίσης, στα μπασκετικά δρόμενα, έτσι.
1: Ακριβώς. Είχαμε τη χαρά τα τελευταία δύο χρόνια και ευκαιρία που μου δίνεται με την ευκαιρία να εκφράσω και τα συγχαρητήριά μου στο Δήμο του Άργους Ορεστικού και κυρίως στον Αντιδήμαρχο Άργους Ορεστικού, τον κύριο Χαρισίου Κώστα, ο οποίος κατά με εκφράζει όλο

0: όλους τους ανθρώπους που αγωνίζονται για να φέρουν αυτές τις διοργανώσεις στο Δήμο. Αρχιδιενομένης από στα δύο χρόνια που βρίσκεται τώρα στην Αντιμαρχία Αθλητισμού, έχει καταφέρει και πέρυσι με το Final Eight Κορασίδων, αλλά και φέτος με το Final Eight Εφήβων, το Πανελλήνιο Final Eight Εφήβων, να φέρει κόσμο στην πόλη, αθλητικό τουρισμό όπως ο ίδιος το επικαλεί. Αυτό μας έχει δώσει τη δυνατότητα σε ένα γήπεδο το οποίο θεωρώ στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αν εξαιρέσουμε άλλο ένα μεγάλο γήπεδο που εδρεύει στην Κοζάνη, αλλά το οποίο δεν λειτουργεί σε πλήρη, δεν λειτουργεί καθόλου τη διάρκεια του χρόνου εκεί. Οπότε θεωρώ ότι το γήπεδό μας είναι ένα στολίδι για τη Δυτική Μακεδονία και είναι ένα γήπεδο το οποίο καθόλου τη διάρκεια του χρόνου διοργανώνει τους αγώνες της Ακαδημίας, του Συλλόγου μας και οτιδήποτε άλλο, και μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους πανελλαδικής εμβέλειας διοργανώσεις, και ευελπιστούμε για το μέλλον και σε κάτι καλύτερο, ίσως εθνική ομάδα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Είναι σημαντικό αυτό και προφανώς και οργανωτικά αλλά και αθλητικά, προφανώς και για τον, για το Σύλλογο, ο οποίος μπορεί να μην μπλέκεται άμεσα σε όλες αυτές τις διοργανώσεις, όμως εισπράττει, τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε εμείς που είμαστε πιο μακριά, το αντίκτυπο αυτών των διοργανώσεων. Το ενδιαφέρον, τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι ακριβώς επειδή πρόκειται για μια κομμόπολη και όχι μια μεγαλούπολη, ήταν σημείο αναφοράς και, και αυτές οι διοργανώσεις έτσι, στο αργοσοριστικό, και προφανώς και η δική σας η παρουσία αναβαθμίστηκε κατά κάποιο τρόπο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, ευελπιστούμε άμεσα να έχουμε ο αντίκτυπος άμεσος να έχει να κάνει με τα παιδιά τα οποία είδαν από κοντά τις διοργανώσεις, είδαν από κοντά σχεδόν συνομήλικα παιδιά τους να παλεύουν για τίτλους, έζησαν τη χαρά του παιχνιδιού και ευελπιστούμε να όσο δυνατόν περισσότερα στο μέλλον παιδιά καταφέρουν να έρθουν στο σύλλογό μας για να ζήσουν το παιχνίδι από κοντά, να διασκεδάσουν. Ο αθλητισμός στα μικρά παιδιά, στα αναπτυξιακά τμήματα, θεωρούμε ότι είναι μια ευκαιρία για το παιδί να βγει από την όλη του ρουτίνα, καθημερινότητα. Οπότε έχουμε ανοιχτές τις πόρτες μας για όλα τα παιδιά να έρθουν να δοκιμάσουν στο μπάσκετ. Ο σύλλογός μας διατηρεί και τμήμα βόλεϊ. Οπότε θεωρούμε ότι μέσα από αυτές τις διοργανώσεις, πιστεύουμε μάλλον, ότι όλο και περισσότερα παιδιά θα έρθουν στο σύλλογό μας. Βέβαια, το Άργος Οριστικό έχει μια μακρά πορεία και στα εθνικά πρωταθλήματα. Αν ανατρέξετε στο παρελθόν, θα δείτε ότι είχε εκπροσώπηση εθνικές κατηγορίες, έφτασε μέχρι τη Β' Εθνική, μέχρι από τα παράθυρα σχεδόν είχε συμμετοχή στην Α2 το 2015. Οπότε μέχρι και πρόπερση, μέχρι και πέρυσι που η ομάδα ήταν στην National League, η ομάδα του αντρικού, είχε την ευκαιρία ο κόσμος να βλέπει αγώνες μεγαλύτερου επίπεδου, εθνικών κατηγοριών τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς φέτος πήραμε μια δύσκολη απόφαση σαν διοίκηση και τη χρονιά που μας πέρασε δεν εκπροσωπήθηκε ο Σύλλογος με αντρικό τμήμα. Θεωρήσαμε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε μια στροφή ώστε να επενδύσουμε στα αναπτυξιακά μας τμήματα, στελεχώνοντάς τα με προπονητές, διοικητικά, όσο μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά τις δυνατότητες να ζήσουν διάφορες εμπειρίες, είτε φέρνοντας άλλους προπονητές εδώ, είτε παρακολουθώντας κάποια παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, Α1, είτε κάνοντας κάποια φιλικά για αυτά. Ευελπιστούμε μέσα από αυτές τις εμπειρίες να είμαστε πιο δυνατοί, ώστε να φτιάξουμε ξανά το αντρικό μας τμήμα και γιατί όχι να επανέλθουμε ξανά και στις εθνικές κατηγορίες.
1: Και προφανώς από τη στιγμή που έγινε αυτή η στροφή, φαντάζομαι ότι η στόχευση της ομάδας όταν δημιουργηθεί, και όχι αν, όταν δημιουργηθεί τμήμα αντρικό, θα είναι να στελεχώνεται κατά κύριο λόγο, για να μην πω αποκλειστικά, από παιδιά της πόλης, τέλος πάντων, έτσι φαντάζομαι.
0: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό το λόγο πήραμε και αυτή τη δύσκολη απόφαση πέρυσι περίπου τέτοιο καιρό. Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε σε μια πόλη που, σε μια περιοχή μάλλον, που συνεχώς ο πληθυσμός της φθήνει και γενικότερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κόσμος με τον οποίο, τα παιδιά μάλλον τα οποία μπορούν να στελεχώσουν ομάδες αθλητικές είναι κυρίως οι έφηβοι που είναι μέχρι 18 χρονών. Από εκεί και έπειτα τα παιδιά φεύγουν. Η δεύτερη πηγή παικτών, αν θέλετε, που μπορεί να στελεχώσουν μια αντρική ομάδα είναι πιθανόν άνων των 28, άνων των 30 ετών που ίσως γυρίσουν πίσω στην περιοχή τους για εργασία, για την εργασία τους, για, οικογένεια, για την οικογένειά τους, οτιδήποτε. Οπότε έχουμε μια μεγάλη διαφορά, ένα μεγάλο gap από την ηλικία των 18 μέχρι την ηλικία των 30, ας πούμε, που δεν υπάρχουν παιδιά στην περιοχή. Οπότε είναι σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια ότι πρέπει να επενδύσουμε στα αναπτυξιακά μας τμήματα, ούτως ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε και ένα αντρικό τμήμα.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτή, και για να δώσουμε και λίγο πληθυσμιακή βάση, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να γνωρίζει. Σύμφωνα με την απεγγραφή του 2021, το Άργος Εριστικό είχε 7.200 κατοίκους. Άντε να βάλουμε όλοι μαζί και τα χωριά που είναι κοντά και όλα αυτά. Μια ζερξαμενή 10.000 ανθρώπων. Εκ των οποίων, επειδή έκανα και μια πρόσφατη έρευνα για άλλο λόγο, μπασκετικό λόγο, αλλά όχι όμως, δεν έχει σχέση με την εκπομπή, αλλά έχει σχέση με αυτό που θα συζητήσουμε. Στο Άργος Εριστικό υπάρχουν δύο γυμνάσια. Έτσι, και λύκειο βεβαίως και ΕΠΑΛ, αλλά δεν συζητάμε τέλος πάντων για μια περιοχή που έχει πάρα πολλά παιδιά. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτά τα παιδιά που υπάρχουν εκεί να δραστηριοποιούνται στον αθλητισμό, είτε σε οποιοδήποτε σπορ, δεν έχει να κάνει τώρα. Εμείς είμαστε ταγμένοι στο μπάσκετ και μας αρέσει και θέλουμε τέλος πάντων τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ, αλλά ό,τι και να κάνουν, καλό είναι. Και γι' αυτό έχει σημασία, μετά από αυτά τα αριθμητικά που είπα εγώ, να μας πείτε και πόσα παιδιά περίπου απασχολούνται στο σύλλογο, γενικά πώς ο σύλλογος προσπαθεί να προσελκύσει.
0: Βεβαίως. Θα ξεκινήσω λίγο και με ακόμη μια πληροφορία. Αν το δείτε πιο γενικευμένα, η περιφέρεια Καστοριάς δεν αριθμεί πάνω από 40.000 πληθυσμό.
1: Έτσι.
0: Μιλάω για ένα νομό ολόκληρο.
1: Και 15 γυμνάσια σας λέω, μαζί με το μουσικό.
0: Καταλαβαίνετε ότι ακριβώς και οι αποστάσεις γενικά είναι μακρινές. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, λόγω των υποδομών του γηπέδου βασικά, προκειμένη περίπτωση αναφέρομαι στο σύλλογό μας και για τον μπάσκετ, που έχει καταφέρει ο Δήμος να μας το έχει ανακαινήσει ενεργειακά, και μιλάμε σε μια κριτική περιοχή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα γήπεδο το οποίο κοστίζει στην ουσία μηδέν, διότι έχει γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι πλήρως αυτόνομο, οπότε καταλαβαίνετε ότι ακόμα και την περίοδο του χειμώνα η θέρμανσή μας
1: θερμαίνεται,
0: το
1: βέβαια.
0: Καλοκαίρι ψύχεται. Μιλάω για πράγματα που μπορεί να, όσοι με ακούν αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι καθόλου δεδομένα για πολλές περιοχές.
1: Οπότε
0: έχουμε μια,
1: έχουμε
0: μια βάση, το οποίο λέγεται γήπεδο, στην οποία μπορούμε να στηριχτούμε. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει φέτος ο σύλλογός μας να έχει αυξηθεί γύρω στα 150 παιδιά, να αριθμεί κοντά στα 150 παιδιά. Γύρω στα 110 είναι στο μπάσκετ, τα υπόλοιπα 40 είναι στο βόλεϊ.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε. Πολύ μεγάλο η αριθμή είναι αυτή σε σχέση με τους αριθμούς που ανεφέραμε και εμείς προηγουμένως.
0: Αυτό θεωρούμε και εμείς. Βέβαια έχουμε κάποιες, στοχεύουμε σε κάποιες ηλικιακές ομάδες, να το πω έτσι, που δεν έχουμε καθόλου, και προσπαθούμε με τους συνεργάτες στο σύλλογο όλο το χρόνο να κάνουμε κάποια πράγματα, είτε επισκέψεις σε σχολεία, είτε οτιδήποτε, ώστε να προσελκύσουμε και άλλα παιδιά για να γνωρίσουν το μπάσκετ και να περνάνε χρόνο από τη ζωή τους μέσα στον αθλητισμό.
1: Και ήθελα να σταθώ και σε αυτό που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Σύλλογος και τις εμπειρίες που προσπαθεί να δώσει στα παιδιά, οι οποίες και αυτές προφανώς δεν είναι δεδομένες για συλλόγους της περιφέρειας, και είναι και, αν μου επιτραπεί έτσι η έκφραση, μπορεί να είναι λίγο αδόκιμη, το αλατοπίπερο όλου αυτού του πράγματος. Δηλαδή, το να ασχολείσαι με το μπάσκετ είναι ωραίο, γιατί σου αρέσει σαν σπορ, πας στις προπονήσεις σου, στους αγώνες σου και αυτά. Αλλά όταν και ο σύλλογος διοργανώνει ένα ταξίδι, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, να δεις από κοντά, να ζήσεις από κοντά την ατμόσφαιρα του Παλέ, ξέρω, να δεις από κοντά ένα ματς GBL, ένα ματς Elite League. Είναι πολύ σημαντικά αυτά, γιατί δείχνουν ακριβώς την αίσθηση του ανήκειν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς για αυτό τον λόγο πήραμε αυτή τη δύσκολη απόφαση πέρυσι, ώστε να μην εκπροσωπηθεί ο σύλλογός μας για τη χρονιά που μας πέρασε στο αντρικό τμήμα, διότι θέλαμε η συνδρομή που πληρώνει ο κάθε γονιός, οτιδήποτε μπορούμε να μαζέψουμε σαν σύλλογος, να επιστρέφεται πίσω στα παιδιά, είτε σαν εμπειρία, είτε σαν υλικό, είτε οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί καλός ή κακός, το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με ερασιτεχνικά σωματεία, γιατί μιλάμε ερασιτεχνικά σωματεία και ειδικά στην περιφέρεια, όταν θέλεις να έχεις μια εκπροσώπηση αντρικού τμήματος και ειδικά σε εθνικές κατηγορίες, αυτό σημαίνει, συνεπάγεται, ότι για να μπορεί να στηριχτεί οικονομικά, ξεζουμίζει τις ακαδημίες σου. Οπότε είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα η κατάσταση.
1: Εκτός αν βρεθεί κάποιος λεφτάς, που ξέρουμε όλο πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όμως, για πολλούς λόγους. Και το έχουμε δει, το έχει βιώσει τον μπάσκετ.
0: Και αν βρεθεί, το έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές, μπορεί να βρεθεί να γίνει μια πενταετία καλή και μετά όταν αυτός αποχωρήσει, η κατάσταση γυρνάει ξανά στο 0 και είναι ακόμη χειρότερη.
1: Να μην πω στο μείον 10, ούτε καν στο 0. Μακάρι να ήταν και στο 0 καμιά φορά. Τα έχουμε ζήσει
0: αυτό. Αυτό που λέω, δεν θέλω να το κάνω πιο τραγικό.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Προφανώς με αυτά που μου λέτε, καταλαβαίνω ότι είναι στις άμεσες σκέψεις της ομάδας να ενεργοποιηθεί ένα αντρικό τμήμα με τις προϋποθέσεις που θέσατε και
0: ακριβώς. Σίγουρα και εμάς μας στεναχώρησε και ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν κάτι το οποίο θεωρήσαμε αναγκαίο για να μπορέσουμε να το βάλουμε στις σωστές βάσεις και θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακόμη και από φέτος, έστω και με το εθνικό μας τμήμα, έστω και με κάποιους μεγαλύτερους που μπορούμε να βρούμε για να μπορέσουμε να στελεχώσουμε ένα αντρικό τμήμα, θα καταφέρουμε να κατέβουμε στο τοπικό της Ακαδημίας. Mm-hmm. Και να συνεχίσουμε να επανεκκινήσουμε την πορεία μας.
1: Ναι. Είναι σημαντικό γιατί χρειάζεται και...
0: Είναι η βιτρίνα του συλλόγου.
1: Είναι βιτρίνα, όπως και να το κάνουμε. Ακριβώς. Και χρειάζεται το μαγαζί, χρειάζεται και τη βιτρίνα, όσο καλό εμπόρευμα και αν έχει, όση καλή δουλειά γίνεται και πιο μέσα. Αυτή δείχνει στο κάτω-κάτω. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά που δίνετε... Συγχαρητήρια για την εκπομπή που δίνεται βήμα και λόγο σε σωματεία και ανθρώπους σαν και εμάς από την άκρη της Ελλάδος.
1: Αυτή είναι η
0: λογική. Να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις σκέψεις μας και να μοιραστούμε τις απόψεις μας με τους ακροατές.
1: Να είστε καλά και εύχομαι υγεία σε όλους και καλή δύναμη να έχετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά.
0: Ευχαριστώ. Γεια χαρά.